0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μέτρητες σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Τηλέφωνο 2421-060-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 2421-078-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-066-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
2: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
2: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
2: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
2: Καλή!
6: Αστέρι!
3: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
3: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
4: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
4: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
3: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
3: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
2: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
8: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την

0: Η ποιήση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο, Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
2: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
1: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
2: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
1: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
2: Η δίπλα.
3: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
3: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
3: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
6: Σπανάκι.
5: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
6: Σαμπουάν.
5: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
6: Υγροπιάτων.
5: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
5: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
5: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
7: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τοίχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας. Για την τέλεια κατοικία, εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
13: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
14: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
15: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
16: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
17: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
16: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
17: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
16: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
18: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
19: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάπα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421-3-10-100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
20: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
21: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
20: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
21: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
20: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
21: Η δίπλα.
22: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
23: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
22: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
23: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
22: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
23: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
24: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
25: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
26: Σπανάκι.
25: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
26: Σαμπουάν.
25: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
26: Υγροπιάτων.
25: Κέρδισες.
27: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
25: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
27: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
25: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
28: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
29: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
1: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
0: και μάθε την αλήθεια.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εξτανώ. Έκσταση.
0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Μεσοβδόμαδο. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Τετάρτη 8 του Ιούλη.
2: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τέπε, τέπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν. Τσικιτάν, τσικιτίταν,
0: του Οσίου Θεοφίλου του Μυροβλήτου.
2: Παν, και τέπε, τέπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν.
0: Του Αγίου Προκοπίου του Μεγαλομάρτυρος.
2: Gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Καλημέρα στους καλούς. Καλημέρα και στους κακούς. Παρόλο όσον αφορά τους κακούς, παρόλο που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίες, παρόλη την αλλεργία που μας προκαλούν, εμείς τους καλημερίζουμε. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Έκσταση, εκστανώ.
0: Όλα βαίνουν καλώς, μην ανησυχείτε.
1: Εκστανώ, έκσταση, εκστανώ. Me gusta, me la como yo.
0: Καλημέρα, μικρή. Πάρτε καφεδάκια. Φτιάξτε καφεδάκια. Τόσο όσο, όχι πολύ ζάχαρη.
2: Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así.
0: Γιατί αν βάζετε και πολύ ζάχαρη, βάλτε και λίγο φρουτάκι μέσα να κάνετε πιτιμέζι. Πιτιμέζι το λέμε σκιάθο. Εθοδωράκι. Τζουμά. Είχες φάει πιτσιρικάς πιτιμέζι. Α, ξέχασες, είσαι πιο μικρός. Κατανάλωσες μεγάλες τεράστιες ποσότητες μπέμπελακ.

0: γιορτή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
1: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
0: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
1: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Από την κορυφή του Πηλίου, RGNA FM 96,1, μαρκώνει όλα στη φόρα. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα RGNA, Άγιος Αντώνης Κάθος. Και από εκεί και πέρα πάμε διαδικτυακά. Και το σήμα του διαδικτύου έχουμε φροντίσει, είναι ανιρτημένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους, Μάρι Σάτι Μαρσάτ, Ειρηνικού Ατλαντικού Ινδικού, αλλά και στους δορυφόρους του Έλον Μάσκ. Άρα το ραδιοφωνάκι πάει όπου δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Ακόμη και στη ζούγκλα με τους Μασάι. Καλημέρα και στο καφεκοπτίο μας. Κύριε Μακροσάβα, πώς είστε?
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στους ζωγράφους. Λέλο, πώς είσαι? Έμεινες μόνος σου? Όλα τα άλλα παιδιά στη Μύκονο? Από το πρωί είναι ο αρχηγός, ακούει? Στη Μύκονο. Καλημέρα, Ντιντί! Μπαίνοντας, βγαίνοντας στο Βόλο, μια στάση Λαρίσης 174. Για καφέδες, σαντουιτσάρες, μεσεθάρες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Του Δημήτρη Μανώλη, το καφενείο. Καλημέρα, Δημητράκη!
1: Καλημέρα, καλημέρα, και επειδή εσύ ξεχάστηκες και τα άφησες στη μέση, θα συμπληρώσω εγώ. Καλημέρα στον Κοκό και καλημέρα και στο Βανζέλ, γιατί θα παρεξηγηθούν τα παιδιά.
0: Oh, that's correct.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, είσαι δίκιο, απόλυτα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Yeah. Πώς είναι, έχεις καιρό να δεις τον Κοκό?
1: Θα συναντηθούμε τον Αύγουστο.
0: Δεν πιστεύω σε καμιά Μύκονο. Για πες, τι προτείνεις, Δημητράκη?
1: Σήμερα έχω γαβράκο, βρήκα από το Φρέντι, το φίλο μου.
0: Σώμα, ρε.
1: Ναι, ναι, και θα κάνω τι κάνει το γαβράκο.
0: Ψωμωμένος, Δημητράκη, ψωμωμένος.
1: Καλός είναι, καλός.
0: Καλό, πάω μηχανιώνα, παιδιά, από το...
1: Μηχανιώνα.
0: Ρώτησε τον από περιφερειακό, έρχεται από τον καινούριο, από τον καινούριο.
1: Μάλλον από τον περιφερειακό πήγε.
0: Ναι, τον μαγάσα το Φρέντι. Κάθε πρωί, μαύρο.
1: Ναι.
0: Πάντων, λοιπόν, άντε, σβησμένο με ξύδι, έτσι.
1: Όποιος το θέλει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Όποιος ξέρει να τρώει.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε έτσι πιο ευχάριστα σήμερα. Τι λες και εσύ?
1: Ναι.
0: Έτσι κάπως πιο έτσι, ναι. Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Καλημέρα.
0: Με Κάιλι. Γεια σου, Κάιλι.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9 και 15 λεπτά.

0: Ο Ερντογάν στη συνάντηση με τον Τραμπ κέρδισε τη μάχη, αγωνίζεται για να κερδίσει και τον πόλεμο. Δεδομένο σύμμαχος η Ελλάδα. Ο Ερντογάν απέσπασε φιλοφρονήσεις και γενικότητες για τα F-35, ωστόσο κανείς δεν παραβλέπει ότι η θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται σημαντικά. Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αντώνης Σαμαράς, πώς έφτασε στον Άριο Πάγο για το Predator. Ανοιχτός πόλεμος Σαμαρά Μητσοτάκη. Στα χαρακόμματα η κυβέρνηση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Η κίνηση Σαμαρά θα πυροδοτήσει εξελίξεις. Αλλάζει πίστα το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την κίνηση Σαμαρά. Νέα δεδομένα. Το τέλος του αφηγήματος και η απώλεια της ψυχραιμίας για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι χάνει τον έλεγχο της πολιτικής ατζέντας και αντιδρά ήδη από τώρα σπασμωδικά. Ελβετία, Κολομβία 4-3 στα πέναλτι. Συμπληρώθηκε το παζλ των προημετελικών. Οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ. Αργεντινή, Αίγυπτος 3-2. Θρυλικός Μέση. Τεράστια ανατροπή και μυθική πρόκριση για τους Αργεντινούς. Συγκλονιστική στιγμή, ο Μέση ξέσπασε σε κλάματα μετά την επική ανατροπή πρόκριση της Αργεντινής. Το διαχρονικό πρόβλημα της αστυνομικής αντιμορρησίας. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, διπλάσια τα κρούσματα καρκίνου έως το 2050, ισχυρές ανισότητες. Βουτιά στις βαθύτερες αιτίες της ελληνικής στεγαστικής κρίσης, από το δικαίωμα στην κατοικία στην επισφάλεια. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, πώς είστε, καλημέρα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Καλημέρα, Μπουμπούκο. Ηλία, ρίχτω στα VHF του αστικού. Ζήχο, καλημέρα, Μπουμπούκο. Παρακαλώ να γίνει το ημερήσιο σλόγγαν. Ημερήσιο σλόγγαν. Ζήχο.

ακούγοντας Ρία Ελληνίδου, ο Παπαβάγιος ενθουσιαστής μου στέλνει μήνυμα. Αυτή είναι καλημέρα τέκνων μου, ευλογία Κυρίου και πλούσια τα ελέη. Δου Κύριε. Συμφωνούμε, συμφωνούμε παπά μου, συμφωνούμε. Ρία ο Παπαβάγιος. Αμαρτία ξεαμαρτία. Τουλάχιστον εμείς την ομολογούμε.

Παιδιά, στις 10 η ώρα θα τα πούμε ένα κύριο. Θα είναι στην Άγια Άγρη της γραμμής. Στις 10 ακριβώς. Ένας κύριος που πραγματικά μας εντυπωσίασε τις τελευταίες μέρες. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, τα έριξε και έφερε διπλό. Εκτός έδρας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Του λέω, σας θέλω στις 10 αύριο το πρωί, γίνεται. Πολύ ευχαρίστως, αγαπητέ μου, μου λέει. Στις 10 λοιπόν, σε λίγο. Πρέπει να μάθουμε το παρασκήνιο.

Ο Άγιος Προκόπιος σήμερα, μεγάλη χάρη του. Μιλάμε τώρα επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού, Ο Προκόπιος στην Ιερουσαλήμ. Απογονείς εθνικούς. Όταν λέω εθνικούς, δηλαδή ειδωλολάτρες. Και επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού διορίστηκε Δούκας της Αλεξανδρίας. Και το βασικό καθήκον που του ανατέθηκε ποιο ήταν? Ήταν ο διωγμός των χριστιανών. Και καθοδόν προς την Αλεξάνδρεια τα είδε όλα. Γιατί για τον διωγμό των χριστιανών στην Αλεξάνδρεια, ο Προκόπιος με το που είδε όραμα στα μέσα της διαδρομής διακόπτει το ταξίδι και μέσω Σκυθούπολης επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ. Γιατί για διωγμό άρχισε να κηρύττει το Χριστούλη και το κατήγγειλε η ίδια η μάνα του. Στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος, 28 υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλο. Βαθμοί αυτήν την ώρα στη Σκάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά σε real time. Ζωντανά τους βλέπω όλους από το δορυφόρο. Αυτή την ώρα βγαίνει από το παγαστικό το Superstar 2. Παραλάσσει την Αγία Κυριακή. By the way, κάθοδον προς κάθος Σκόπελο Αλόνισο, επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Βόλο για το Superstar 2. Στη μέση του παγαστικού είναι το Ζέφυρος. Έρχεται από γλώσσα Σκάθο Πλατανιά Βόλο. Σε λίγο μπαίνει στο παγαστικό το EagleJet 2, το καταμαράν της EagleJet. Από το Αχίλιο το ένα μετά το άλλο έχουν φύγει όλα τα πλοία του Ταρζάν. Γεμάτα κόσμο για τη Σκιάθο.

Καλημέρα και στον Αχιλλέα, που από τη Σκύρο σε λίγα λεπτά μπαίνει στο λιμάνι της Κύμης. Το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου. Επικεντρώνεται κυρίως σε έντονη αστυνομική και δικαστική δραστηριότητα.

νεαρώσει, πες στη κρίση, αμόξ στα κρατητήρια. Καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα στο σπίτι. No, yeah. Για να βιώνει τέτοιες καταστάσεις, πως μεγάλωσε. Συναγερμός ήμαν στο κέντρο του Βόλου, κουντουριό του με Αριστοτέλους. Ένας εργαζόμενος σε οικοδομή έπεσε από μεγάλο ύψος. Ευτυχώς μόνο στο πόδι. Είχαμε παρεμβάσεις της πυροσβεστικής. Φωτιά εδώ στην περιοχή στέκει των κυνηγών έξω από το Βόλο. Οι φωτιές περιορίστηκαν γρήγορα, οι φλόγες. Κάηκαν ωστόσο ελαιόδεντρα. Πέστησαν και ζημιές δύο αυτοκίνητα.

Καλημέρα στη Σκιάθο. Καλημέρα στη Σκιάθο, Μάγδα. Μάγδα για σένα. Αγάντα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξει σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Καλό ξημέρωμα ψηλά στον Ειρηνικό. Καλημέρα στο πουθενά. Aleut Islands. Πραγματικά στο πουθενά. Και καθώς μιλάμε για πλοία, το μήνα Ιούνιο, σήμερα έχουμε 8 Ιουλίου, το μήνα Ιούνιο, τον προηγούμενο μήνα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ναυπηγούσαν συνολικά, ναυπηγούσαν, χτίζονται αυτήν την ώρα, 962 πλοία. 913 πλοία χτίστηκαν το μήνα Μάιο. Μιλάμε για οργασμό. Όταν ο Γιώργος ο Προκοπίου λέει ότι στο τέλος του 27 θα υπάρχουν 240 βαπόρια του ομίλου στη θάλασσα, αυτά είναι στοιχεία που δείχνει ότι οι φιλοδοξίες των Ελλήνων πλοιοκτητών παύλα εφοπλιστών δεν έχουν ουρανό. Και είναι λογικό οι παραγγελίες για ναυπήγηση πλοίων των Ελλήνων πλοιοκτητών εφοπλιστών να αυξάνονται κάθε μήνα. Η Ελλάδα μικραίνει. Η Δύση είναι εναντίον της Ανατολής και το αντίστροφο, αλλά οι Έλληνες πλοιοκτήτες είναι με όλους. Τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου, ρώσικου πετρελαίου, τις μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου του Πούτιν τις μετέφεραν Έλληνες πλοιοκτήτες. Τα ανακοινώνουν οι ίδιοι δηλαδή. Την ίδια στιγμή που Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται και εντός του Λευκού Οίκου. Για κάποιους που λέτε ότι δεν υπάρχει παγκόσμια συνεργασία, συνεργασία των μεγάλων, στημένες καταστάσεις. Τα στοιχεία που σας λέω δεν είναι δικά μου, είναι από Ναύλο Μυσιτικό Οίκο. Εκτιμάται ότι ο Γιώργος Προκοπίου ναυπηγεί τον Ιούνιο, ναυπηγούσε πάνω από 120 πλοία. Ο Προκοπίου, ο Γιώργος Οικονόμου, κοντά στα 40 πλοία. Η Μαρία Αγγελικούση συνολικά με τις τρεις εταιρείες της, τρεις εταιρείες η Μαρία, 32 πλοία. Το παλικάρι από την Άνδρο, Νίκος ο Τσάκος, έχω πάει εκεί. Ο Νίκος Τσάκος με την Τσάκος Energy Navigation, 20 πλοία. Ο γιος του Καπταβασίλη του Κωνσταντακόπουλου, ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος της Κώστα Μάρε, 20 πλοία. Η Αγγελική Φράγκου έσπασε πάλι μετοχές στη Νέα Υόρκη και παρήγγειλε στη Σαγκά 26 πλοία. Και άλλα 40 πλοία ο Κρήτων Λεντούδης. Κρήτων Λεντούδης. Λεντούδης. Να πάμε στο παλικάρι του Πειραιά, στο Βαγγέλα. Όταν λέμε Βαγγέλης Μαρινάκης εννοούμε Capital Clean Energy Carriers Corporation. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατασκευάζει 7 επιπλέον πλοία μεταφοράς LNG τελευταίας γενιάς. Ο Βαγγέλας κατασκευάζει 5 πλοία μεταφοράς μεσαίου αερίου διπλού καυσίμου, 2 εύχρηστα πλοία μεταφοράς πολλαπλών αερίων και ένα πλοίο ανεφοδιασμού LNG διπλού καυσίμου, και όλα θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 26 και του πρώτου τριμήνου του 29. Το βιβλίο παραγγελιών της Δαναός, όταν λέω Δαναός εννοώ ο Γιάννης Κούστας, του Γιάννη Κούστα, η σύζυγός του κολλητή με την Άννα Βύση,
κάνουνε μπρατσάκια, κάνουνε μπανάνα στην Ήμπιζα αυτές τις μέρες οι δύο κυρίες. Το βιβλίο παραγγελιών της Δάναος του Κούστα περιλαμβάνει πλοία μεταφορά σε εμπόρευμα των κυβωτίων, containers, που επί του παρόντος αποτελείται από 29 νεότευτα πλοία μεταφοράς κοντέινερ συνολικής χωρητικότητας 184.000 με αναμενόμενες παραδόσεις τυρών πλοίων του 26.

όλοι αυτοί, εάν είχαν επιδείξει το ελάχιστο ενδιαφέρον για την πατρίδα, τα πράγματα θα ήταν τελείως

αλλά μάλλον κάνουν εντελώς το αντίθετο. Έχουν πιόνια στην Αθήνα και εκμεταλλεύονται τα πάντα. Άρα λοιπόν τα πλοία σας βάλτε τα εκεί που ξέρετε, κολοπεδαράδες.

κάποιοι στέλνουν μηνύματα. Ακούγοντας και το Σαμαρά τις τελευταίες μέρες, βλέποντας την άλλη την ποντικομαμίνα των πατρονάρων οι εφοπλιστάδες, το Τσίπρα. Τον οποίον Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον αποκαλεί ντενικέ ξεγάνωτο.

0: θεωρεί πάρα πολλοί κόσμος ότι πάμε σε εκλογές. Και ρωτάει ο κόσμος. Κοιτάξτε παιδιά, μετά από τόσες μέρες έτσι με έντονες πολιτικές συζητήσεις, από διάφορες πληροφορίες που διαρρέουν προσώπων κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζεται μια εικόνα όσον αφορά τον εκλογικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Τώρα το Σεπτέμβριο δεν μπορείς να τις χαρακτηρίσεις και πολύ πρόωρες. Λίγους μήνες πιο μπροστά. Σε κάθε περίπτωση ο Μητσοτάκης δεν θέλει να το κάνει αυτό το φθινόπωρο. Στοχεύει στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 27. Αλλά η πραγματικότητα και οι στενοί του συνεργάτες τον πιέζουν για να προσφύγει στις κάλπες το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η άνοδος του Τσίπρα λειτουργεί συμπληρωματικά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η άνοδος δηλαδή, η τεχνητή άνοδος, τεχνητή. Μπορεί να είναι στο παιχνίδι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, της τεχνητής ανόδου του Τσίπρα. Πού να είσαι αυτούς εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, διαρρέουν από το Μαξίμου αυτά που σας λέω και έχουν σαν στόχο, έχει ο Μητσοτάκης σαν στόχο να αποδυναμωθεί περαιτέρω το ΠΑΣΟΚ με απώλεια 2-3 μονάδων, ώστε να καταστεί σαφές ότι η δεύτερη θέση ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό σας λέω ειστημένο. Εντός του κυβερνητικού επιτελείου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιοι εισηγούνται πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο, με το σκεπτικό ότι έτσι δεν θα προλάβουν να αναπτυχθούν καινούργοι πολιτικοί παίχτες. Ωστόσο, οι άλλοι του στενού κύκλου του Πρωθυπουργού θεωρούν ότι πρέπει οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, εκτιμώντας δηλαδή ότι μέχρι τότε η κυβέρνηση θα έχει το πάνω χέρι και ορισμένοι αντίπαλοι θα έχουν ξεφουσκώσει. Αν θέλετε την δική μας άποψη, η αλήθεια είναι πως αν ο Μητσοτάκης, κύριε Θόδωρε, αν ο Μητσοτάκης ήξερε πως η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει το όριο του 30%, εάν θεωρούσε ο Μητσοτάκης ότι ξεπερνάει το 30%, τότε θα έκανε τις εκλογές τώρα το φθινόπωρο.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει, σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν.
0: Σπυράκο καλημέρα. Σπύρο Μπόζα καλημέρα. Σκιάθος.
1: Είσαι σαν πόσους αγαπάνε.

Καλημέρα στις Κάθο, να είστε καλά κυρία μου, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Χαιρετισμού στο σύζυγο. Με καμιά δεκαριά κι εσείς. Εντάξει, μια γενική τοποθέτηση έκανα κυρία μου, δεν είναι συμπεριλαμβανομένο, δεν είναι including. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Γιατί μου πείτε κυρία μου ότι κάποιοι του επιχειρήν δεν μπαινοβγαίνουν και στο Μαξίμο. Όχι μόνο του Μαξίμου, εδώ είδαμε τον άλλον στο Μέγαρο των Ηλυσίων, των Παρισίων. Εδώ περίμενε ο Μακρόν το Μητσοτάκη για συνάντηση και οι κάμερες στην πόρτα, που άνοιξε η πόρτα, έδειχναν πίσω Έλληνα επιχειρηματία. Μην τρελαθούμε τώρα, επομένως κυρία μου, μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται όλοι, να μην συμπεριλαμβάνεστε όλοι σα, όλοι, αλλά τα κόρον ισχύουν αυτά που σας είπα, έτσι δεν είναι? Όχι κυρία μου, τουλάχιστον σε αυτά είμαστε διακριτικότατοι. Πού να ξέρουν τώρα εκεί στη Σκιάθο ποιοι βρίσκονται στο νησί.

Θα έλεγα λοιπόν να ακούσουμε κάτι και να πάμε στην Αθήνα, στη συζήτηση που σας έχω προαναγγείλει. Βέβαια κάποιοι το αντιληφθήκατε. Με ποιον θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Θεωρώ ότι από αυτό το πολιτικό πρόσωπο θα πρέπει να ακούσουμε σε αυτήν την χρονική στιγμή δύο κουβέντες.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Δυστυχώς στην Ελλάδα του σήμερα θα πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα σχεδόν επιχειροποίηση του στίγματός μας. Του ποιοι είμαστε δηλαδή, πού βρισκόμαστε, από πού ερχόμαστε και ποιο είναι το destination που στα που κατευθυνόμαστε. Δυστυχώς στην Ελλάδα της καθημερινής αμφισβήτησης, της καθημερινής παραφιλολογίας και παραπλάνησης, και ξέρω πολλοί κόσμος πριν λίγες μέρες έπεσε από τα σύννεφα πάλι. Έπεσε από τα σύννεφα όταν άκουσε αυτό το πολιτικό πρόσωπο, αυτόν τον άνθρωπο να λέει αυτά εδώ.
1: We are, allow me to say, sincere in extending the arm of friendship. Nevertheless, since 1995, the Grand National Assembly of Turkey, which you have the honor to lead, has made a declaration of a threat of war against my country in case Greece exercises its legitimate rights in the Aegean. Allow me to say in all frankness, and as a strong supporter of our Greek-Turkish friendship, that this is totally unacceptable, anachronistic, and counterproductive.

0: τον Τσαβούσογλου μέχρι τον τελευταίο. Κοιτάξτε, τα διπλωματικά σαλόνια είναι συνήθως γεμάτα με προσεκτικές διατυπώσεις και διάφορα μισόλογα. Όχι όμως αυτή τη φορά που ακούσαμε. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, πριν λίγα 24 ώρα και στο πλαίσιο αυτής της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, ανέβηκαν οι τόνοι κατακόρυφα. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι εκπρόσωποι, το επαναλαμβάνω, τα λέγαμε και χθες, επιχείρησαν να θέσουν τη δική τους ατζέντα, βρήκαν μπροστά τους, μια από τις σπάνιες φορές, μια απάντηση που συζητιέται ακόμη, μια ευθεία, ακαδημαϊκά τεκμηριωμένη, εθνικά θα έλεγα αποφασιστική αποδόμηση του απαράδεκτου και παράνομου κάζους μπέλη. Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μαζί μας σήμερα ο άνθρωπος που πρωταγωνίστησε σε αυτήν την, θα έλεγα, εμβληματική διπλωματική μάχη, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δεχόμενος επιθέσεις κατ' επανάληψη μέσα στο κοινοβούλιο, και ένας από τους, κατά την προσωπική μου άποψη, από τους πιο δυσδυτικούς αναλυτές της εξωτερικής μας πολιτικής, ο καθηγητής ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους φίλους μας στο Βόλο και στη Μαγνησία, και σας ευχαριστώ για τα πολύ γενναιόδωρα εισαγωγικά σας σχόλια.
0: Θα ήθελα, πιστεύω, θα έπρεπε να σας πω ότι αντιλαμβάνομαι προσωπικά ότι πολλοί κόσμος θα ήθελε να σας το εκφράσει. Γι' αυτό και έσπεσα σήμερα να σας καλέσω, κύριε καθηγητά. Πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, περιμένατε ότι οι Τούρκοι βουλευτές θα επιχειρούσαν σίγουρα να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Περιγράψτε μας, σας παρακαλώ, το κλίμα στην αίθουσα τη στιγμή που αποφασίσατε να σηκώσετε το γάντι και να θέσετε το ζήτημα του κάζους μπέλη μέσα στην ίδια του στη χώρα, σας παρακαλώ.
1: Ναι, σε ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα. Να πούμε λοιπόν ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ως προεόρτιο της Μεγάλης Συνόδου των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ που διεξάγεται σήμερα στην Άγκυρα, έγινε η σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, στην οποία συμμετέχουν βουλευτές από όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, και τίμησαν με την παρουσία της 19 πρόεδροι Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων, παρακαλώ. Ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, ο πρόεδρος της Βουλής της Πολωνίας, της Βουλγαρίας, της Αλβανίας και πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Την Ελλάδα εκπροσώπησα εγώ, έγινε στην Κωνσταντινούπολη, και μίλησε και ο Ερντογάν, ο οποίος ήρθε ειδικά για αυτό το λόγο από την Άγκυρα. Προείδρευε ο Τούρκος πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, ο Νουμάς Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται για κάποιους ως διάδοχος του Ερντογάν, αν και νομίζω ότι ο Ερντογάν θα εξαντλήσει όλα τα ανθρώπινα όρια στην τουρκική προεδρία. Ήτανε ο Τσαβούσογλου, ήτανε ο Ακάρ, γνωστή από την προηγούμενη κυβέρνηση Ερντογάν, και πολλοί άλλοι Τούρκοι βουλευτές. Εγώ μίλησα τελευταίος, διότι προηγήθηκαν προφανώς οι πρόεδροι των κοινοβουλίων και οι άλλες αντιπροσωπείες. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν ένα κλίμα πολύ θετικό και ευνοϊκό για την Τουρκία. Ξέρετε ότι αρκετοί συμμαχοί μας την καλοβλέπουν την Τουρκία στη σημερινή γεωστρατηγική συγκυρία ως έναν πολύτιμο σύμμαχο, ενδεχομένως και ως έναν αναγκαίο κακό, αλλά με έτσι κολακευτικά λόγια για την πολεμική της βιομηχανία και την πολεμική της προπαρασκευής. Αυτό λοιπόν το κλίμα θεώρησα ότι πρέπει να τεθεί το ζήτημα, διότι είναι απολύτως υποκριτικό να μιλάμε για συμμαχική αλληλεγγύη και ενότητα στο ΝΑΤΟ όταν μία σύμμαχος χώρα απειλεί άλλη σύμμαχο χώρα, την Ελλάδα, αν ασκήσει τα κυριαρχικά και νόμιμα δικαιώματά της. Άλλωστε αναφέρθηκα και στην ειλικρινή διάθεση του ελληνικού λαού, η οποία αποδεικνύεται καθημερινά για φιλία, αλλά φιλία στη βάση του δικαίου και του σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας κάθε κράτους μέλους.
0: Αλήθεια, κύριε καθηγητά, πώς αντέδρασαν οι Τούρκοι συναδελφοί σας όταν τους υπενθυμίσατε ότι είναι παράδοξο, αν όχι παράλογο, δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως είπατε, να απειλούνται με πόλεμο? Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρξε παρασκήνιο μετά τη λήξη της συνεδρίασης?
1: Θα σας πω, καταρχάς υπήρξε λίγο περισσότερο πλάκα, διότι ξεκίνησα λέγοντας πόσο σημαντική είναι η Κωνσταντινούπολη και ότι εμείς οι Έλληνες την αποκαλούμε πόλη, έτσι δεν είναι, την πόλη.
0: Εκεί χαμογέλασαν.
1: Το είδατε, χαμογέλασαν και χειροκρότησαν άπαντε.
0: Έτσι.
1: Διότι ήθελα να δημιουργήσω πρώτα ένα, σε συνέχεια όλων αυτών που είχαν προηγηθεί, γιατί ναι, είχαμε 2 ώρες συνεδρίαση πριν, το κατάλληλο κλίμα. Τόνισα ότι στον Ντολμά Μπαχτσέ που γινόταν η σύνοδος, το οποίο ξέρετε είναι το ευρωπαϊκό παλάτι που χτίσαν οι Σουλτάνοι το 19ο αιώνα για να φύγουν από το Οθωμανικό, το Top Καπί, είναι η προσπάθεια της Οθωμανικής, της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εκδικηστεί, εξευρωπαϊστεί, προσπάθεια η οποία συνεχίζεται 200 χρόνια μετά μέχρι και σήμερα, παρά τα όσα τρομακτικά κάνει ο Ερντογάν στην τουρκική δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπα λοιπόν ότι, επειδή είχα δίπλα μου και το γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, τον πολύ ικανό διπλωμάτη μας, τον Κωνσταντίνο Κούτρα, ότι το ελληνικό γενικό προξενείο της πόλης βγάζει περισσότερες βίζες σε Τούρκους πολίτες, Σέγγεν, από ότι όλα τα υπόλοιπα προξενεία μαζί. 2.000 την ημέρα. Και ότι έρχονται πάρα πολλοί Τούρκοι εδώ, ότι εγώ πρωτοστάτησα προσωπικά ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τη Visa Express,
0: έτσι,
1: που δώσαμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια Τούρκους επισκέπτες. Το γεγονός ότι και οι Τούρκοι θέλουν να έρχονται και εμείς τους θέλουμε εδώ δείχνει ακριβώς τα ειλικρινή αισθήματα. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ναι, κάτι που δεν το έχουμε αξιοποιήσει δεόντως. Εμείς είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θέλουμε την Τουρκία στο Σέγγεν. Δεν θέλουμε οι Τούρκοι πολίτες να έχουν αυτούς τους περιορισμούς στα ταξίδια τους. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μεταναστευτικός κίνδυνος. Είναι καλοί, πλούσιοι τουρίστες και δεν θέλουμε να περνάνε από τις δύσκολες διατυπώσεις του Σέγγεν. Άλλοι είναι αυτοί που τους κρατάνε απ' έξω, που τους το παίζουν φίλοι, που κάνουν τα διάφορα επιχειρηματικά business deals, έτσι δεν είναι, αλλά στην ουσία τους θέλουν απ' έξω. Με δεδομένο λοιπόν όλο αυτό, θεωρώ αδιανόητο, και εκεί είπα θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας τώρα και της ειλικρίνειας, ενώπιον όλων των υπάρχει, εκεί παγώσανε η αλήθεια είναι. Και ο Πονηρός, ο οποίος μιλάει και πολύ καλά αγγλικά, Τσαβούσογλου, αλλά και ο Κουρτουλμούς, που είναι πιο βαρύς έτσι ισλαμιστής, ξέρετε, παλαιάς κοπής, σαν τον Ερντογάν. Παρόλα αυτά, με τη λήξη της παρέμβασής μου υπήρξε πολύ ζεστό χειροκρότημα από όλους τους συναδέλφους και Ευρωπαίους, πολλοί εκ των οποίων, πρωτοστατούντος των Γάλλων, τολμώ να πω, ήρθαν και με συνεχάρηκαν και για την ειλικρίνεια, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έθεσα το θέμα, το οποίο είχε ιδιαίτερη απήχηση. Έγινε και ζήτημα στον τουρκικό τύπο, τον απολύτως ελεγχόμενο τουρκικό τύπο, ο οποίος έδωσε έμφαση στο πρώτο μισό της ομιλίας και λιγότερο στο δεύτερο.
0: Είναι
1: και αυτό έχει το αστείο του πράγματος. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό και επιβεβλημένο, όπως πρέπει και το κάνουμε πάντα. Και μου δίνεται μια ευκαιρία εδώ να αναφερθώ και σε κάποιους γιαλαντζοί έτσι, πατριώτες εσωτερικού. Ξέρετε, έχουμε τους πατριώτες εσωτερικού και τους πατριώτες εξωτερικού. Πώς είχαμε κάποτε το κουκουέ εσωτερικού και εξωτερικού. Λοιπόν, έχουμε τους πατριώτες εσωτερικού, οι οποίοι τα λένε μεταξύ μας για να τα ακούμε εδώ, το οποίο δεν είναι και χρήσιμο, με την έννοια ότι οι Έλληνες δεν διαφωνούμε στο τι είναι η Τουρκία και τι προσπαθεί να κάνει. Το θέμα είναι πώς θα πείσουμε τους άλλους και κυρίως τους συμμάχους μας στο εξωτερικό. Και εκεί για να το καταφέρουμε χρειάζεται να έχουμε και γνώση και αξιοπιστία και την κατάλληλη γλώσσα που να είναι κατανοητή. Και επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές φορές οι κραυγάζοντες εσωτερικού δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ικανότητα και μάλλον κακοκάνουν στις ελληνικές θέσεις και συμφέροντα.
0: Κύριε καθηγητά, ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά. Μην θεωρείτε κάτι το διαφορετικό. Το τελευταίο διάστημα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και ποντάρουμε πάρα πολύ στην απάντησή σας. Το τελευταίο διάστημα δείχνει ένα διπλό πρόσωπο η Τουρκία. Τα ήρμα νερά από τη μία πλευρά στο Αιγαίο και από την άλλη αυτή η αιμονή του στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Ο καθηγητής Κερίδης θεωρεί πού σταματάει η ρητορική και πού ξεκινά ο πραγματικός κίνδυνος.
1: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι είναι μάστορες στη διπλοπροσωπία. Δεν το κάνουν μόνο με εμάς, το κάνουν και με τη Δύση. Από τη μια ο Ερντογάν το τελευταίο διάστημα έχει κάνει μια στροφή φιλοδυτική, έχει αφήσει τις παλιές κορώνες και επιχειρεί να ξαναενταχθεί και εν μέρει το καταφέρνει στη Δυτική Συμμαχία. Από την άλλη φυλακίζει την αντιπολίτευση, την διασπά και κάνει όλα αυτά τα οποία είναι ασύμβατα, έτσι δεν είναι, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και τις αξίες της Δύσης, τουλάχιστον της Δύσης όπως την ξέραμε. Και βεβαίως και με εμάς. Από την άλλη μεριά τα ήρεμα νερά δεν καλλιέργησαν, ούτε υπήρχε καμιά ψευδαίσθηση ούτε στο Μητσοτάκη ούτε σε κανέναν από εμάς ότι λύσαμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να αξιοποιήσουμε τις όποιες ευκαιρίες χαμηλής συνεργασίας, όπως το μεταναστευτικό, στον τουρισμό, στην οικονομία, για το δικό μας συμφέρον, για το δικό μας καλό, για το καλό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και δεύτερον, να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα για την αμυντική μας προπαρασκευή. Και τολμώ να πω ότι εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί η Ελλάδα δεν έχει προσεχθεί αρκετά. Έχει καταφέρει, το οποίο δεν το είχε ποτέ στο παρελθόν, την αεροπορική υπεροπλία, την υπεροπλία στον αέρα με τα Ραφάλ, τα F-16 τα αναβαθμισμένα και σύντομα με τα F-35, μια υπεροπλία που οφείλουμε να διαφυλάξουμε, γι' αυτό δίνουμε και το διπλωματικό αγώνα τώρα με το αμερικανικό εμπάργο να διατηρηθεί για τα F-35. Άρα, τα ήρεμα νερά δεν ήταν συχορό χάρτη, όπως θέλουν να το παρουσιάσουν κάποιοι προς την Τουρκία. Και νομίζω ότι και εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος φιλελεύθερος και μετριοπαθής και έχω υποστεί και την λαϊκίστικη κριτική των άκρων, αυτό απέδειξε και με την παρουσία μου στην Κωνσταντινούπολη προχθές, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα φόρα. Εμείς τα λέμε και πρέπει να τα λέμε και να δίνουμε τη μάχη.
0: Βέβαια, κύριε καθηγητέ, υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουν οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να, αν προστρέξουμε στα αρχεία των ελληνικών υπουργείων και του εξωτερικών και του Μεγάλου Μαξίμου, θα δούμε πράγματα και θάματα να έχουν υπογραφεί από πρώην Έλληνες πρωθυπουργούς με τους απέναντι γειτονές μας. Μερικές φορές τους αδικούμε και τους ίδιους τους Τούρκους. Έχουμε υπογράψει πράγματα και για το ΕΦΑΡ Αθηνών έχουμε υπογράψει, και για το αεροδρόμιο της Λίμνου, και για τη Ρόδο έχουμε υπογράψει, και για το μεσοδιάστημα μεταξύ Ρόδου, Κάσου, Καρπάθου και Κρήτης έχουμε υπογράψει. Αυτά όμως δεν τα γνωρίζει η πλειοψηφία του λαού. Όμως αντιπαρέρχομαι αυτά. Μήπως η Αθήνα θα έπρεπε να είναι πιο επιθετική στην διπλωματία της σήμερα, ακολουθώντας το δικό σας παράδειγμα, αντί να κρατά μια πιο χαμηλόφωνη στάση, τουλάχιστον στις επίσημες συναντήσεις κορυφής?
1: Κοιτάξτε, η Αθήνα δίνει τον αγώνα της και αυτή τη στιγμή, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχουμε ένα δύσκολο διάστημα μέχρι τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου να αποφύγουμε αυτή την προσπάθεια που κάνει τώρα ο Τραμπ, είναι εμφανές, έτσι δεν είναι, να πάρει η Τουρκία πράγματα που θα ανέτρεπαν το πλεονέκτημα που αυτή τη στιγμή έχει η Ελλάδα. Και σε αυτό έχουμε σύμμαχο και τον Νετανιάχου, το Ισραηλινό λόμπι στην Ουάσιγκτον, προφανώς το ελληνοαμερικανικό λόμπι με το οποίο εγώ συνομιλώ, αν θέλετε, σχεδόν καθημερινά, και βλέπω τι γίνεται εκεί στην Ουάσιγκτον, και μάλιστα ετοιμάζω και ένα ταξίδι. Γιατί καλό είναι να τα λένε οι κυβερνήσεις, αλλά και εμείς οι βουλευτές έχουμε ένα ρόλο με τους ομολόγους μας στο Κογκρέσο να παίξουμε, προκειμένου να μην αλλάξει ο νόμος που έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο το 2020, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η προσπάθεια είναι πολλαπλή. Γίνεται και μπροστά στις κάμερες, γίνεται και πίσω από τις κάμερες. Και για να αναφερθώ και στο προηγούμενο που είπατε, με όλα τα λάθη που έχουμε κάνει, και έχουν γίνει λάθη στο παρελθόν πολλά, στο Κυπριακό ακόμα περισσότερα, τίποτα δεν δικαιολογεί την Τουρκία να θέτει ζητήματα κυριαρχίας σε βάρος ευρωπαϊκής χώρας, του οποιοδήποτε, ιδίως όμως σε βάρος μιας χώρας σαν την Ελλάδα, ευρωπαϊκής αφενός και αφετέρου ειλικρινούς στην ευρωπαϊκή πορεία και τη στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι γείτονες των Τούρκων. Η Τουρκία περικυκλώνεται από προβλήματα, έτσι δεν είναι, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στον Κάφκασο, και παρόλα αυτά δείχνει αυτό το πρόσωπο, το οποίο κάνει κακό εν τέλει και στον τουρκικό λαό, του οποίου τα δικαιώματα σήμερα είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Εγώ από τη μια είδα αυτόν τον πλούτο που έχει μαζευτεί στην Κωνσταντινούπολη και πραγματικά τη μεγάλη πρόοδο που έχει κάνει υλικά η Τουρκία τις τελευταίες δεκαετίες, δεν υπάρχει καμία φωλή. Απ' την άλλη είδα ταυτόχρονα και ένα σιδηρόφρακτο ταξίμ όπου δεν κυκλοφορεί κανείς, οι κλούβες και οι αστυνομικοί παντού και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης απολύτως τρομαγμένοι. Φοβούνται ότι θα βρεθούν και αυτοί στη φυλακή μαζί με τους συναδέλφους τους, τον Ιμάμογλου και όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι εικόνα αυτή ΝΑΤΟΙΚΟΥ συμμάχου και ευρωπαϊκού και φιλόδοξου ναι. ευρωπαϊκού εταίρου.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Με την τοποθέτησή σας αυτή προχθές, θεωρείτε ότι υποβαθμίσατε τον κίνδυνο απώλειας του πατριωτικού ακροατηρίου της παράταξής σας λόγω της οικονομικής πίεσης ή των μεταρρυθμίσεων?
1: Κοίταξε, η Νέα Δημοκρατία είναι η κατεξοχήν πατριωτική. Εγώ δεν θα κάνω διαγωνισμό ποιος είναι πιο πατριώτης. Mm-hmm. Το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αυτό στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη του υπεύθυνου πατριωτισμού, επιτρέψτε μου να πω. Έτσι μας έταξε ο ιδρυτής μας Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ξέρετε και εκείνος είχε υποστεί τα πάνδυνα από κάποιους έτσι γιαλαντζή πατριώτες και προδικτατορικά και μεταδικτατορικά όταν επιχειρούσε το μεγάλο βήμα της ευρωπαϊκής ένταξης, έτσι δεν είναι? Mm. Λοιπόν, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Ο λόγος μας στο εξωτερικό πρέπει να είναι αξιόπιστος για να είναι αποτελεσματικός και σήμερα έχει καταστεί αξιόπιστος ακριβώς χάρη και στην οικονομική πρόοδο. Η Ελλάδα δεν είναι το κλωτσοσκούφι που ήταν την περίοδο της κρίσης. Είναι μια χώρα που επέστρεψε, μια χώρα αναβαθμισμένη επενδυτικά, είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα, με τις περισσότερες ξένες επενδύσεις πέρσι στην ιστορία μας, 12,5 δις, άρα με την θετική ψήφο εμπιστοσύνης των χρηματαγορών, τις οποίες τις μετράει και ο Τραμπ, ξέρετε, γιατί όλα είναι αλληλένδετα πια mm-hmm. στη διεθνή σκακέρα. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Και κάτι τελευταίο και σας απελευθερώνω. Αυτή τη στιγμή έχετε απέναντί σας τους ραδιοφωνικούς δέκτες, χιλιάδες ακροατές, πιστέψτε με. Έχετε τον μέσο Έλληνα πολίτη που, αν θέλετε, ανησυχεί βλέποντας τους εξοπλισμούς εκατέρωθεν και τις συνεχείς προκλήσεις. Τι θα του λέγατε? Είμαστε πιο ασφαλείς σήμερα από ό,τι πριν από μερικά χρόνια?
1: Είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν το 2019. Νομίζω αυτό το αναγνωρίζει μέχρι και η αντιπολίτευση. Δεν έχει καμία σχέση το σημερινό στράτευμα και το επίπεδο το εξοπλιστικό με αυτό που παραλάβαμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όμως. Η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω, κυρίως στην πολεμική βιομηχανία. Βλέπετε την πρόοδο που έχει κάνει η Τουρκία. Από αυτήν πρέπει να διδαχθούμε και να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Σήμερα η Τουρκία εξάγει περισσότερα όπλα από ό,τι η Γερμανία. 10 δισεκατομμύρια μόνο το 2025 και εξάγει όχι μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες όπως το παρελθόν, δηλαδή στην Αφρική και στην Ασία που έχουν πολύ χαμηλότερα στάνταρτς, αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές, πολύ ανταγωνιστικές χώρες. Και αξιοποιεί τις όποιες ευκαιρίες. Αυτές τις ευκαιρίες πρέπει και εμείς να αξιοποιήσουμε. Η Ευρώπη θα επενδύσει τεράστια ποσά και ήδη επενδύει τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2037 7 τρισεκατομμύρια περισσότερο στην άμυνα. Και πρέπει και η ελληνική πολεμική βιομηχανία, η ελληνική οικονομία να πάρει ένα κομμάτι, το κομμάτι που της αναλογεί από αυτή τη μεγάλη πίτα. Έχουμε λοιπόν μεγάλες επιτυχίες, έχουμε και μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η Ελλάδα δεν είναι πολεμοχαρής, δεν είναι χώρα ανατροπής, αλλά status quo και διεθνούς δικαίου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε πάντα επί των επάλξεων, κύριε Καθηγητά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Καταπληκτικός ο Κερίδης και δυστυχώς τόσα χρόνια δεν του το είχαμε. Είναι από αυτό που λέμε έγινε ανατροπή. Από τις δυνατές ανατροπές στην εικόνα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να επανασυστηνόμαστε κάθε μέρα. Δυστυχώς ο κάθε άνθρωπος χάνει το στίγμα του σε αυτή τη χώρα. Ο Κερίδης τις τελευταίες μέρες προσέφερε όσα δεν έχουν προσφέρει επί δεκαετίες όλοι μαζί οι Υπουργοί των Εξωτερικών. Πιστέψτε με.

και δεν είναι μεγάλος. Είναι του 69 γεννηθής, ο Κερίδης. Από την Καβάλα. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο. Γεννήθηκε στην Καβάλα, μεγάλωσε Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και θέλω αύριο την άποψη του καθηγητή του κύριου Τζίμα για τον Κερίδη και για αυτήν την τοποθέτησή του προς την πόλη. Έκανε μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές διεθνείς σχέσεις, διεθνές δίκαιο, διπλωματία στη σχολή Φλέτσερ, στο Πανεπιστήμιο Τάφτς, Μπόστον. Κι όμως, δεχόμενος στο τελευταίο διάστημα επιθέσεις μέσα στο κοινοβούλιο, προσπάθησαν να το αλλάξουν όλη την εικόνα. Και σίγουρα, με αφορμή το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο, έτσι κάποιος μπορεί να αναθεωρεί τα πάντα.

Και μετά τον Δημήτρη Κερίδη πάμε στην Άγκυρα. Πάμε στην Άγκυρα. Δεν έρχονται τα πάνω κάτω. Ο Μητσοτάκης βάζει το κάσους μπέλι στο τραπέζι του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, ο καθηγητής Κερίδης ήταν ο προπομπός. Ο Μητσοτάκης στο ΝΑΤΟ λέει «Δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων». Νατανάτα σερενάτα. Μπορεί κατευθυνόμενος προς την Άγκυρα ο Τραμπ να μην πέρασε από την Αθήνα και να έχει ακούσει τις τελευταίες μέρες τα σχολιανά του Μητσοτάκης, όμως εδώ φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μεγάλη συνεργασία. Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ, είπε ο Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία. «Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν», είπε ο Μητσοτάκης προσερχόμενος στην συνεδρίαση του ΝΑΤΟ. Ενώ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, είπε πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. «Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ και του πρόεδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να εδράζεται στην θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας. Τη στιγμή που η χώρα μου αντιμετωπίζει κάζους μπέλη από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσουμε το ένομο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των μελών του ΝΑΤΟ. Είμαστε εξάλλου μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και της συνεργασίας», είπε ο Μητσοτάκης προσερχόμενος στην συνεδρίαση των ηγετών. Επίσης αναφέρθηκε στα όσα θα συζητηθούν στην Σύνοδο και είπε «Συναντιόμαστε εδώ στην Άγκυρα σε περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώτη του θητεία έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας, όχι ανταγωνιστικά στο ΝΑΤΟ». «Η Ελλάδα, η χώρα μου», είπε ο Μητσοτάκης, «ήδη δαπανά το 3,5% σε αμυντικές δαπάνες και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων».

χρόνων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες. Δικαίωμά μας η επέκταση των χωρικών υδάτων. Για να δούμε τι θα τους πει μέσα. Παρά τα θρυλούμενα λοιπόν από χθες, ολόκληρος ο ελληνικός τύπος από χθες γράφει τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Πρέπει να ντρεπόμαστε σαν Ελλάδα. Τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Γράφουν οι πάντες, άπαντες. Κι όμως πώς είμαι πεπισμένος ότι εμείς εντός των ημερών θα πάμε σε επέκταση των χωρικών υδάτων.

Και εφόσον καταπιαστήκαμε με αυτά τα θέματα, πάμε να κάνουμε διάφορες σκέψεις. Γιατί όχι? Κατά περιόδους εμένα προσωπικά μου αρέσει.

υπάρχει εδώ πέρα πιθανότητα, έτσι όπως φαίνεται, για τους διαβάζοντες καλά το πάζλα, υπάρχει πιθανότητα επέκτασης αυτές τις μέρες των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, και μάλιστα με αμερικανική συνένεση και παρά το τουρκικό κάζους μπέλι. Σίγουρα το θέμα βασίζεται σε μια πολύ δύσκολη, σε μια σύνθεση, σε μια μάλλον σύνθετη εξίσωση γεωπολιτικής, διεθνούς δικαίου και διπλωματικής στρατηγικής, κύριε Κυρίδη. Ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν κόντρα, δεν είναι αντίθετες στο δικαίωμα της Ελλάδας, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν αυστηρούς όρους σταθερότητα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα των 12 ναυτικών μιλίων. Βέβαια, η κύρια αμερικανική προτεραιότητα είναι να μην υπάρξει ρήξη στην νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα τώρα που υπάρχουν διάφορες έτσι περιφερειακές κρίσεις. Γι' αυτό πήγε κατευθείαν και δεν πέρασε από την Αθήνα ο Τραμπ. Να μην υπάρξει ρήξη. Θα κάνει αυτά που θέλει. Γι' αυτό πήγε σαν κοτούλα χθες μαζί με τη Μαρέβα στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης, και ήταν σαν ο συγγενής, ο φτωχός συγγενής από το χωριό. Κάτι σε μια γωνιά. Όλοι οι Ευρωπαίοι εκεί, όλοι γύρω από τον Τραμπ και τον Ερντογάν. Θεωρώ ότι ήταν στημένο. Από την άλλη, οποιοδήποτε τέτοιο στήσιμο για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια απαιτεί όλη την συγκατάθεση για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο Αιγαίο. Εκεί είναι το, η ουσία, εκεί είναι το ρεζουμέ. Εδώ μιλάμε για παγκόσμιο εμπόριο τώρα. Παγκόσμιο εμπόριο, Ανατολή-Δύση, διόργα του ΣΕΕΣ κάτω από την Κρήτη. Τεράστια σημασία και Μαύρη Θάλασσα. Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο. Εδώ χρειάζεται πλήρης διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Και τα διεθνή στενά. Ο Ερντογάν μέχρι τώρα πίστευε ότι ο Βόσφορος το ανήκε. Δεν είναι, σου ανήκει. Είναι διεθνές στενό. Για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και για τον αμερικανικό στόλο. Και κάτω από το παραβάν, σίγουρα μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως φαντάζει τώρα, δεν νοείται χωρίς κάποια κρίση. Όμως, εδώ και καιρό υπάρχουν διάφορα, εξετάζονται διάφορα νομικά και διπλωματικά εργαλεία για αυτήν την, για αυτήν την πρόθεση. Εδώ μετράμε αυτά τα νομικά και διπλωματικά εργαλεία, ξέρετε τι λένε, ότι η Ελλάδα, η χάραξη των γραμμών βάσης επιτρέπει στην Ελλάδα να μετράει τα χωρικά της ύδατα από την εξωτερική πλευρά των κόλπων, αυξάνοντας την επικράτεια χωρίς καμία τυπική επέκταση μιλίων. Ξέρετε πόσα μίλια κερδίζουμε μετρώντας
από την εξωτερική πλευρά των όλων των κόλπων. Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικά μίλια ανά περιοχή, όπως έγινε στο Ιόνιο το 2021. Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης νότια της Κρήτης, ανατολικά της Κρήτης, στη Ρόδο, περιοχές που γεωγραφικά βρίσκονται εκτός του σκληρού πυρήνα του στενού Αιγαίου. Βέβαια η Τουρκία προς τον παρόν διατηρεί αυτήν την ισχύ. Είναι σε ισχύ η απόφαση της Εθνοσυνέλευσης του 1995 που έλεγε, τους έλεγε ο Κερίδης, περί αιτίας πολέμου, καζουσμπέλη. Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι τα 12 ναυτικά μίλια μετατρέπουν το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, περιορίζοντας δηλαδή την έξοδο της Τουρκίας στα διεθνή ύδατα, την περιορίζει στο 10%. Και όλη η ρητορική της Τουρκίας χρησιμοποιείται σαν μοχλός για να συρθεί η Ελλάδα σε μια συνολική διαπραγμάτευση. Ξέρετε, η επέκταση των χωρικών υδάτων δεν είναι μόνο ζήτημα κυριαρχίας. Εδώ συνδέεται άμεσα με την οικονομία. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια συμπαρασύρει αυτόματα τον πλήρη έλεγχο του υποθαλάσσιου πλούτου, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και της αλιείας στην αντίστοιχη ζώνη. Και επειδή αυτά εμείς τα έχουμε παραχωρήσει στους Αμερικανούς, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι στημένο το παιχνίδι από τον Τραμπ και τον Μητσοτάκη.

Σε λίγες μέρες θα σας πω να θυμηθείτε πράγματα τα οποία είπαμε σήμερα. Και βάζουμε στίχημα ό,τι θέλετε.

στοίχημα όσο θέλετε τις προσεγγείς μέρες. Θα συμβούν πράγματα και θα σας καλέσω να θυμηθείτε τι λέγαμε σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου.

0: αγάπη.
1: Μπρουζινέ, για μας τα λέμε ρε.
0: Μία, όλα μου τα εγώ. Τα πήρε η απουσία.
1: Για να είμαστε καλά μέσα μας. Μα που τα λέγαμε για τους άλλους.
0: Στο δεν έχει σημασία. Μα χεριά.
1: Προζηνέ, θα γίνουν όπως σου τα λέω.

0: Νομοτελειακά δηλαδή. Αφού τα έχουμε δώσει όλα, ρε.
1: Δυο καρδιά, μία νύχτα.
0: Δεν θα κάνει ο Αμερικάνος την επέκταση.
1: Κιν τα μάτια σου που με κοιτούν υγρά. Δυο καρδιά στην καρδιά.
0: Δια της Ισάτοπων.

Καλά, ο Αμερικανός είπε χθες ψέματα εκεί στην Άγκυρα. Μια αλήθεια δεν είπε. Καταρχήν είπε ότι η Γρυλανδία περιβάλλεται από πλοία της Κίνας, έλεγε, και ρωσικά πλοία. Η Γρυλανδία περιβάλλεται από κινέζικα και ρώσικα πλοία. Καμιά σχέση. Καμιά απολύτως σχέση. Είπε ότι έχει διευθετήσει 8 πολέμους. Καμία σχέση. Είπε ότι από την επιστροφή του και μετά έχουν επενδυθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερα από 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μεγάλο ψέμα. Λέτε να τα είχα μένα, άρχισε να τα χάνει ο Τραμπ όπως ο Μπάιντεν. Παιδιά, προχθές ο Μπάιντεν κόντεψε πάλι να σκοτωθεί. Τα είχα μένα, Αλτσχάιμερ, τέλος. Φανταστείτε τον εκείνο να έχει επανεκλεγεί ο Μπάιντεν. Παναγία μου. Μου φαίνεται ότι και αυτός, ο Τραμπ, είναι στα πρόθυρα. Βρούτσινε, όχι τίποτα άλλο. Πας και δει χαρά στα σχέδια της η Μελάνια.

0: Γιωργάρα, εσύ συμφωνείς για όλα αυτά? Γιώργο Μπακαλέκ, συμφωνείς? Για τον Τραμπ λέω και τη Μελάνια, συμφωνείς? Δεν απαντάει ο Μπακαλέξ. Εντάξει, ας τον Τραμπ. Για την Δήμητρη Μελάνια συμφωνείς? Η Μελάνια λέει είχε έρθει τις προάλλες στη Σκιάθο με δυο φίλες της. Μπήκε λέει από το παλιό λιμάνι σε μια λάτσα και πήγε απέναντι στο Τζουγκριά όλη μέρα. Της την έπεσαν λέει δυο αλάνια σκιαθίτες. Τέλος πάντων, Γιώργο, συμφωνείς για τη Μελάνια? Μπακαλέξη, δεν συμφωνείς? Ρε συ Παύλο, δεν μου απαντάει με τίποτα αυτός ρε.
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωρέ, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Γιώργο Μπακαλέξη, κάνω μια χάρη, θα σου στείλω ένα λεωφορείο του αστικού κτέλ. Σε παρακαλώ, ήλεξε τα ελαστικά του. Κάνε του μια ευθυγράμμιση, μια ζυγοστάθμιση. Αλλά στο τέλος, κάνε και ένα ρεκτιφιέ στον οδηγό, Γιώργο!

Παιδιά, έκανε ένα tour χθες το βράδυ στο Facebook. Όπου ανατρίγιασα πάλι. Οι περισσότεροι έχουν πάρει ένα Photoshop και ζωγραφίζουν τον εαυτό τους, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό? Σβήνουν ρητίδες, αλλάζουν τα πηγούνια, χαμηλώνουν τα μάτια, ανεβάζουν τις μύτες. Εσείς αυτοί ασχολούνται με τις φάτσες τους? Τι πράγμα είναι αυτό, ρε?

Δηλαδή η κατάσταση στα κοινωνικά δίκτυα έχει ξεφύγει. Γιώργος Σκλιά έχει ξεφύγει από κάθε όριο γραφικότητας. Έχει καταντήσει η τοπική αυτοδιοίκηση να μην είναι θεσμός διοίκησης, αλλά διαγωνισμός Photoshop. Ικανοτήτων Photoshop. Βέβαια δεν αναφέρομαι στον Καπουρνιώτη. Α, είπα Καπουρνιώτης. Μιχάλη πήρε στον πρόεδρο του Αγίου Βλασίου του Βολιώτη. Πάρ' τον τηλέφωνο, πάρ' τον τηλέφωνο. Είπα Μιχάλης Καπουρνιώτης. Μιχάλη, χρόνια πολλά για χθες. Είχε γενέθλια. Ο Καπουρνιώτης είχε γενέθλια. Και του στέλνω, έμαθα ότι έκλεισε τα 32. Χρόνια πολλά, να δυνατός. Το έστειλα μήνυμα του Καπουρνιώτη χθες το βράδυ. Και μου απαντάει 32 συν 10. Δηλαδή ότι είναι 42. Άσε ρε Καπουρνιώτη που είσαι 42 εσύ. Καπουρνιώτη, πάρ τον πρόεδρο του Αγίου Βλασίου. Τώρα, πάρ τον τηλέφωνο. Σε περιμένει. Έλεγα λοιπόν, γενικά δεν λέω για τον Καπουρνιώτη, βρέθηκε μια λακκούβα. Εκεί θα πάει ο σύμβουλος. Όχι για να φτιάξει τη λακκούβα, αλλά για να στηθεί δίπλα στη λακκούβα με ύφος σκεπτόμενου φιλόσοφου. Λες και ανακάλυψε το τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου δίπλα στη λακκούβα, φωτογραφία. Φωτογραφία είδα με πυρούνι στο χέρι σε ένα πανηγύρι εδώ στην περιοχή. Ανέβασε φωτογραφία με το πυρούνι στο χέρι. Τις προάλλες είδα φωτογραφία με τον παπά στην εκκλησία. Είδα φωτογραφία τις προάλλες με το πουκάμισο ανοιγμένο στο τρίτο κουμπί για να φαίνεται ο υδρότας της δουλειάς.

Οι πολίτες, οι δημότες έχουν συγχαθεί το φαίνεστε. Η καθημερινότητα στις πόλεις, η καθημερινότητα στα χωριά απαιτεί λύσεις. Δεν απαιτεί likes και καρδούλες από τους κομματικούς στρατούς, παλιόφατζες, βλακόμετρα, likes και καρδούλες, τέτοια πολιτική κάνετε. Τα έβλεπα χθες το βράδυ και αναγούλα εμετός. Φιλτράρουν τις φωτογραφίες τους, φιλτράρουν τις φωτογραφίες τους στο Facebook για να κρύψουν τις ρητίδες της πολιτικής τους ανεπάρκειας. Έλεος ρε! Έχετε πάρει εντολή να ασχοληθείτε με τις αρμοδιότητές σας. Η διοίκηση θέλει διάβασμα. Η διοίκηση θέλει τρέξιμο. Η διοίκηση θέλει συγκρούσεις, θέλει λύσεις στα προβλήματα. Η διοίκηση δεν είναι reality μόδας ρε εσείς. Η διοίκηση δεν είναι πλατφόρμα του κουρασγερόπλου για να ικανοποιείτε τον ναρκισισμό σας. Το νεκροταφείο δεν είναι για να βγαίνεις φωτογραφίες, αντιδήμαρχε του κάτω κόσμου. Κατεβάστε λοιπόν τα κινητά. Κατεβάστε τα κινητά. Σβήστε τα φίλτρα. Αφήστε τις θυμένες χειραψίες και πιάστε δουλειά, παλιόφατσες. Γιατί στις επόμενες εκλογές του παραχρόνου το block και το unfollow των πολιτών δεν θα γίνει στο Facebook. Θα πέσει μαύρο στην κάρτα.

0: θα πέσει μαύρο στην κάλπη. Νίκο Μπάνο, συμφωνείς?
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

Επίσης, παιδιά, σκοτώνεται ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με τον Τσίπρα. Αγιλοσκοτώνονται. Αγιλοκαταγγέλλονται. Έλεγε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα: είσαι πληρωμένος και βρωμιάρης. Τρομακτικές καταγγελίες του Άδωνη για μίζες και χρηματισμό από επιχειρηματίες. Είσαι πληρωμένος και βρωμιάρης, του λέγε του Τσίπρα. Μην τολμήσεις να το ξαναπείς, Αλέξη μου, με τη βίλα στο Σούνιο, με το ενίκιο των 500 ευρώ. Είσαι ο βρωμορότερος των βρωμερών. Ωμπο! Παιδιά, θα ζήσουμε ωραίες καταστάσεις.

0: Καλημέρα στην Αλόνισο, να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα Πρέβεζα.
1: Οργανά και στην Αντοκλέντη.
0: Καλημέρα Σκιάθο, Φώτη Κοφινά. Κοφινά το βλέπω στον Τρούλο το γη. Κοφινά βάλει και λίγο πετρέλαιο για καμιά βόλτα.

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές. Η ώρα είναι 11 και 17 λεπτά. Εδώ Βόλος. Εδώ Μαγνησία. Αέρα. Το 91-61-88-888. Αν έχετε κάτι ουσιαστικό να πείτε διαφορετικά, αφήστε να λέμε εμείς. Είναι παπά, θέλεις πάλι ρία, θέλεις ρία παπά.

0: Μιχάλη, το πήρε στον πρόεδρο το Βολιώτη. Δεν ακούω ντριν, δεν ακούω ντριν. Παρακαλώ στο 61 πρώτα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεώργιε.
0: Ω, τα σέβη μας. Άρτη αφηχθείς από το Ζάντε, από το Ζάντε.
1: Όχι Άρτη, όχι Άρτη. Χθες τα ξημερώματα ήρθα.
0: Μισό λεπτό, προχθές το πρωί σε είδα στην Κυλλήνη ή χθες? Προχθές.
1: Στην Κυλλήνη έμεινα τη Δευτέρα το βράδυ.
0: Άλλο λέω, στο λιμάνι της Κυλλήνης πότε σε είδα, τη Δευτέρα το πρωί?
1: Τη Δευτέρα το πρωί.
0: Με τρελαίνεις τώρα, σήμερα Τετάρτη.
1: Δεν έχω καμία πρόθεση τέτοια.
0: Με πήραν πρωί-πρωί, με ξυπνήσαν τα λάνια από την Κυλλήνη και μου λένε το και το είναι ο Βολιώτης κάτω από το λιμάνι, κάνε τον πλάκα μου είπανε.
1: Αφού είπαμε.
0: Ανοίγω τις κάμερες και τι να δω. Βλέπω τον Θεοδωρίδη με το, με εκείνο το, πώς το λένε, το Μπόρα Μπόρα, πώς το λένε, το Volkswagen που έχεις.
1: Το Passat, το
0: Passat. Με το Passat. Τα πάντα, τα πάντα, οι κάμερες, επέτρο μου, οι κάμερες.
1: Το ραδιούργο μυαλό μου σκέφτηκε να συστήσω τώρα σίγουρα, αλλά είσαι διαβασμένος.
0: Πας καλά. αυτό το Passat χθες εκεί στα Ιβαλιώτικα το οδηγούσε μια κυρία με ταχύτητα μεγάλη και ξαφνικά κάνει μια δεξιά στροφή και ανεβαίνει τον ανήφορο. Με μεγάλη επιδεξιότητα μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Η Μαντάμ Καρόλ.
0: Σοβαρά μιλάς. Γυναίκα. Ναι. Παναγία μου.
1: Αγνοείς μου φαίνεται ότι η Χαρούλα έχει πάρει από το Βόλο 23 και το έχει πάει στην Ιγουμενίτσα πριν γίνει Εγναντία.
0: Από την Κατάρα.
1: Τριγώνα, Ανάληψη, Κορυδαλό, Παναγία. Κάπο Δεσπότη, Αφιένα Κατάρας, κάθοδος του προφήτη Ηλία.
0: Καλά μέχρι το Μέτσοβο, από το Μέτσοβο μέχρι την τα Γιάννενα.
1: Από το Μέτσοβο μέχρι τα Γιάννενα εκεί πέρα, από Μάζια.
0: Το πήγε μόνη της.
1: Μάζια Πέραμα, Βιομηχανική Ιωαννίνων, Βροσίνα,
0: Και καλά μέχρι τα Γιάννενα μέχρι την Ιγουμενίτσα, Παναγία μου.
1: 92 χιλιόμετρα όταν ήμουν άδειος. Και με οδήγηση στα Κάγκελα δεν έκανα ποτέ κάτω από μια μισή ώρα.
0: Αχα.
1: 2 ώρες όταν είχα τρέιλορ πίσω.
0: Αχα.
1: Και βάρβαρες ώρες.
0: Και να οδηγείς μόνο με το αριστερό το χέρι και να βάζεις ταχύτητες μόνο με το αριστερό το χέρι.
1: Δεν θυμάμαι αν τότε το είχαμε επανειδηθεί αυτή.
0: Για πες, εν προκειμένο που λέγει ο Τσανταλός.
1: Εν προκειμένο. Ήρθε από τα αναπάντηχα.
0: Ναι.
1: Ένα ευχάριστο μήνυμα, μια πνοή αισιοδοξίας ότι υφίσταται, ξέρω, κάποια μορφή πολιτικής, ας πούμε, υπάρχει, δεν είναι τελείως τέτοιο. Δηλαδή μόνο και μόνο συμπεριφορά.
0: Κατάλαβα, άκουσες τον Κερίδη, άκουσες τον Κερίδη.
1: Ναι, μόνο και μόνο η συμπεριφορά του Κερίδη, αν μη τι άλλο, δύσκολη αυτή την εποχή την οποία έχει ο Έλληνας, έχει χάσει τη...
0: Πέτρο, δεν ξέρω, ήταν παρεξηγημένος ο Κερίδης από πολύ κόσμο.
1: Ναι, δεν του το είχα.
0: Τον είχαν συγκοφαντήσει από τον άνθρωπο. Τον πυροβολούσαν συνέχεια, ενώ δεν ήταν έτσι η ιστορία.
1: Γιώργο, άσχετα με το αποτέλεσμα, το μόνο ότι συμπεριφέρθηκε κατά αυτόν τον τρόπο είναι θετικό για την πατρίδα. Ότι υπάρχει μια φωνή, ρε παιδί μου, κάποτε. Εδώ ήταν yes sir. Σφάξιμα για μια γεια σου.
0: Πίσω, μα συμμετείχε στην αποστολή σαν απλός βουλευτής. Πήρε τον λόγο.
1: Ναι, δεν είχε, ναι.
0: Ποιος να τολμήσει τώρα απέναντι στον Τζαβούσογλου μέσα στην Κωνσταντινούπολη, βουλευτής απλώς, να πάρει τον λόγο να του επιτεθεί.
1: Ο Άνταρ Κλασκούλης. Άστα, ρε Γιώργο. Πάντως, Γιώργη μου, είναι μια ευχάριστη νότα, ένα αεράκι δροσιάς μέσα στην έλαπα του ήλιου αυτού, μέσα στον κάψωνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πούμε, ας ελπίσουμε να μην είναι μια μεμονωμένη περίπτωση και να τελεσφορήσει η προσπάθεια.
0: Μακάρι, δεν μου λες τώρα τι φτιάχνετε αυτές τις εβδομάδες, τις καλοκαιρινές, τι...
1: Κοίταξε Γιώργο, αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή είμαστε αυτό που λένε οι παραγωγοί, πώς το λένε, στα χωράφια, είμαστε στα ξεποστανιάσματα. Ναι. Λοιπόν, έχω ένα πρεστίζ έχω στο αυτή τη στιγμή στη διαδικασία παραγωγής, κάτι βαρκούλες και ένα 23.
0: Εσύ Πέτρο, αν έχεις το Θεό, σου άκου.
1: Ναι.
0: Προκοπίου, Αγγελικούση, Φράγκου, ναι. Οικονόμου, ναι. Τσάκος και Μαρινάκης, ναι. Τον προηγούμενο μήνα, τον Ιούνιο, έχτισαν 962 πλοία σε όλα τα ναυπηγεία του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: 962 πλοία τον Ιούνιο. Ναι. Τον προηγούμενο μήνα, τον Μάιο, όλοι αυτοί έχτισαν 913 πλοία. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε. Φαντάζεσαι, εγώ... φαντάζεσαι να είχαμε ναυπηγεία στην Ελλάδα και να χτίζονταν όλα αυτά τα πλοία. Μόνο καλλιέργεια να είχαμε τα ναυπηγεία, θα ήμασταν πλούσιοι όλοι μαζί. Κι όμως τα χρήματα τα δίνουν στην Ασία, τα δίνουν στους Κινέζους, τα δίνουν στους Κορεάτες.
1: Γιώργο, δεν είναι, είναι γνωστό, δηλαδή μόνοι όσοι δεν θέλουν δεν το ξέρουν, ότι ο Έλληνας είναι ο πλουσιότερος στον πλανήτη. Αλλά δυστυχώς είναι πάμφτωχος στο μυαλό, πλάδες αντιλήψεις, πάμφτωχος στη γνώση της ιστορίας του, και από εκεί ξεκινάνε όλα, Γιώργο μου.
0: Βγήκε προκλητικά προχθές ο Γιώργος ο Προκοπίου και είπε ότι στο τέλος του 27 θα έχω στη θάλασσα δικά μου 240 βαμπόρια, ο Προκοπίου. Αντιλαμβάνεσαι, μόνο ο Προκοπίου να έκτιζε στην Ελλάδα, η Ελλάδα ήταν πλούσια.
1: Τι λες τώρα, Γιώργο μου, αυτό μόνο. Εδώ, τι να πω τώρα, πιάσουμε κουβέντα μεγάλη και δεν θα έχεις κάνει εκπομπή τώρα, μην κάνουμε τέτοια θέματα. Αλλά Γιώργο, τον Έλληνα, εδώ τι γίνεται, δες τι έγινε στην Πτολεμαϊδα. Βάλετε εκ των έσω, Γιώργο, ο Έλληνας δεν έχει χθό εξωτερικό. Δεν μασούσε ο Έλληνας όπως ήταν και τώρα όπως το φτιάξανε το πρόβλημα. Και αυτό γίνεται μεθοδευμένα από το θάνατο του Καποδίστρια και μετά. Γι' αυτό καθαρίστηκε το Καποδίστρια. Γιατί ο Καποδίστρας είχε σκοπό να αναγεννήσει το έθνος. Και δεν βόλευε σε κανέναν αυτό. Η αναγέννηση του Έλληνα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί για όλους αυτούς τους επικυρίαρχους. Όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κομμάτι στον πλανήτη, να πούμε. Και ένας περήφανος λαός δεν επικυριαρχείται. Γι' αυτό καταντήσαν τον Έλληνα με τα προβλήματα αυτά, με τη μιζέρια αυτή. Δηλαδή να λέει την πατρίδα του Ψωροκώστα. Ποιο ρε, η Ελλάδα ρε Ψωροκώστα, ρε. Η Ελλάδα ρε Ψωροκώστα. Εσύ έχεις γυρίσει πολύ περισσότερο από ό,τι έχω γυρίσει εγώ. Δεν νομίζω ότι στα μέρη όσα που είδες, εγώ τουλάχιστον όσα στα μέρη πήγα, δεν είπα μάνι εδώ θα θέλω να ζήσω. Δεν είπα θα θέλω να ζήσω, Γιώργο. Ζούμε σε ένα βασιλότοπο. Δηλαδή ή εδώ στο Βόλο ή οπουδήποτε. Εγώ την Ελλάδα τη γυρίζω αναγκαστικά λόγω εργασίας δύο φορές το χρόνο σχεδόν όλοι. Λοιπόν, παντού όπου πάω με τραβάει να μείνω. Αν όχι να εγκατασταθώ, να καθίσω μια-δυο μέρες ή να ξαναπάω. Άλλο πράγμα. Και εδώ πέρα μας έχουν καταδείξει να θεωρούμε ότι είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουνά.
0: Εσύ μιλάμε τώρα, Πέτρο, για εθνικό θαύμα. 962 τον Ιούνιο και 913 τον Μάιο, 2.000 πλοία καινούρια χτίζονται Ελλήνων πιοκτητών. Δηλαδή αυτό το μισό λεπτό, αυτό το εθνικό θαύμα μετατρέπεται ταυτόχρονα και σε εθνικό παράπονο. Τα πλοία αυτά δεν χτίζονται στην Ελλάδα, χτίζονται στην Κίνα, στην Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία.
1: Θα μπορούσαν να χτίσουν, Γιώργο, στην Ελλάδα.
0: Γιατί δεν μπορούσα, μισό λεπτάκι ρε Πέτρο. Ρε Γιώργο... Πέτρο, μισό λεπτό ρε Πέτρο. Μισό λεπτό. Κάποτε μεσουρανούσαν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ένα. Κάποτε μεσορανούσαν τα ναυπηγεία Ελευσίνας, δύο. Κάποτε μεσορανούσε το Try Dock της Χαλκίδας, τρία. Κάποτε μεσορανούσαν τα ναυπηγεία του Νεωρίου της Ήρου, τέσσερα. Τι μου λες τώρα.
1: Γιώργο, δεν κατάλαβες τι σου είπα. Αν θες μπορώ να συνεχίσω, αλλά 10 λεπτά να μιλάω για τεράστιες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οι οποίες μεσορανούσαν και σήμερα δεν υπάρχουν. Αλλά το θέμα είναι να πούμε στο γιατί δεν υπάρχουν σήμερα. Σήμερα Να σου πω, πάω κάπου αλλού, διάβαζα που ενημερώνει για το πόνι. Αυτοί τα δύο αδέρφια που φτιάξαν το πόνι, κάναν τέτοια δουλειά, ζητούσε οι Αμερικοί πίσω από εδώ, είχαν δυνατότητα να βγάλουν 2.000 αυτοκίνητα και τους έδινε πιστοποίηση για 250 το ελληνικό δημόσιο. Και δεν καταλαβαίνουμε, ρε Γιώργο, ο Μαλκότσι έβγαλε τρακτέρ και του κλείσαν με συνοπτικές διαδικασίες σε ένα μήνα. Ποιος ο Μαλκότσι που σήμερα σε καΐκια παλιά ακούς μια μηχανία, μα είναι Μαλκότσι, την ακούς. Σου μιλάει Μαλκότσι, Μαλκότσι λέει. Μαλκότσι λέει όταν τέτοιο.
0: Εδώ
1: άκου μια Μαλκότσι λες. Άκου μια Μαλκότσι. Και αυτόν τον διέλυσε πάλι το ελληνικό δημόσιο. Το δημόσιο. Το τραπεζιτικό, πώς το λένε, κατεστημένο.
0: Ναι. Καλώς πάντων.
1: Εδώ, εγώ βλέπω δικό μου παράδειγμα. 3 χρόνια, 4 προσπαθώ να εγκατασταθώ κάπου και δεν μπορώ να βρω. Και είναι μια βιομηχανική ρημαδιασμένη μέσα. Έχουν προτιμούν να αφήνουν στο έλεος αυτόν που λαιλατούν τα κτίρια. Λοιπόν, και τα έχουν κατατίσει καραγιαπή όλα. Παρά να τα κόψουν και τα μοιράζουν στις επιχειρήσεις και να επιδητούσουν και κάποιο ενίκιο προκειμένου να εξασφαλίσει ένας του μόχθου, ένας επιχειρηματίας. Όχι, δεν μιλάμε για επιχειρηματίες της ευκαιριακής, της ευκαιρίας. Μιλάμε επιχειρηματίες του μόχθου, αυτοί οι οποίοι μοχθούν μες στα εργοστάσια τους. Δεν χαραμιλάω. Λοιπόν, μιλάω εσύ Γιώργο και έρχεται χαρά με δίκη να φάκελο.
0: Χαρά Ιζήθο, χαρά καλημέρα, γεια σου Πέτρο, γεια σου Πέτρο, καλημέρα Πέτρο, έχει δίκιο η χαρά Πέτρο, γεια σου Πέτρο. Και το νου σου για μην μαλώσει με την κυρία Χαρά. Γεια σου Πέτρο, παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς το.
2: Τι να πω εγώ τώρα, με κάλυψε ο χήμαρος συνακροατής Πέτρος.
0: Ναι.
2: Τόσο για τα ναυπηγεία που θα μπορούσαν να δουλεύουν 6 ναυπηγεία στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς όπως είπε και ο Πέτρος, κάποιοι τα φρενάρουν, τα εμποδίζουν.

Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως, ρε παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έχουμε την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Οι εφοπλιστές μας ρίχνουν δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά. Αλλά αν περάσεις μια βόλτα από την πήγα της προάλλες, από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος ή τα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας, την Ελευσίνα, του Σκαραμαγκά, θα καταλάβεις τι σημαίνει «βλέπω το τρένο να περνάει». Έτσι αισθανόμουν, ρε παιδιά. Πήγα τις προάλλες στο Σκαραμαγκά. Λέω, θα πάω κάτω από το πέραμα, να πάω απέναντι στη Σαλαμίνα. Είχα μια δουλειά στη Σαλαμίνα, να πάω να δω κάτι. Και λέω, δεν θα πάω από το... θα ανέβω το σκιστό να πέσω στην, στο αυτό για να πάω από κάτω μεριά. Όχι. Θα πάω μέσα από Σκαραμαγκά, θα περάσω από το Παλάσκα, το Κανελόπουλο και θα πάρω τον Παραγιακό να πάω στο πέραμα. Και κοντοστάθηκα στο Σκαραμαγκά και ατένιζα από πάνω, έχει μια σαν καρποστάλη φωτογραφία. Λοιπόν, και έβλεπα το Σκαραμαγκά. Και εκεί αισθάνθηκα τι σημαίνει η ατάκα «βλέπω το τρένο να περνάει». Εκείνη την ώρα σκέφτηκα τη Φράγκο, την αγγλική τη Φράγκο, που έλεγε τις προάλλες, παίρνω, ρευστοποίησα τόσα χρήματα από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και έδωσα παραγγελία στη Σαγκάη για τόσα πλοία. Δηλαδή σχεδόν, παιδιά, Χρήστο Δένδη, το 24% της παγκόσμιας ναυπηγικής δραστηριότητας αυτή τη στιγμή, το 24% της παγκόσμιας ναυπηγικής δραστηριότητας κινείται από ελληνικά κεφάλαια. Αντιλαμβάνεστε, οι Κινέζοι στα ναυπηγεία της Σαγκάη και των άλλων λιμανιών και των άλλων κολοσσών τρίβουν τα χέρια τους. Εκεί ανοίγουν χιλιάδες θέσεις εργασίες, εκεί πέφτει το ζεστό χρήμα των Tankers και των Bulk Carriers. Tankers και Bulk Carriers. Εμείς εδώ με μια βαριά βιομηχανία που απαξιώθηκε για δεκαετίες παλεύουμε τα τελευταία χρόνια να ξαναβάλουμε μπροστά τις μηχανές για καμιά επισκευή, τίποτα, όχι τίποτα σπουδαίο, κανένα φρεσκάρισμα ή για τη συντήρηση κάποιων μικρών σκαφών. Αν αυτά τα 962 θηρία που χτίστηκαν τον περασμένο Ιούνιο, πριν λίγες εβδομάδες, αν αυτά τα 962 θηρία χτίζονταν σε ελληνικά ναυπηγεία, το ΑΕΠ της χώρας θα θύμιζε Ντουμπάι. Η ανεργία θα ήταν άγνωστη λέξη. Δεν ξέραμε τι σημαίνει η λέξη ανεργία. Αν υπήρχε η υποδομή, το πολιτικό σχέδιο και η εργασιακή σταθερότητα ώστε να κρατήσουμε έστω ένα 20% αυτού του ναυπηγικού έργου, δηλαδή το 100%, ένα 20% εντός συνόρων, σαν Ελλάδα θα αλλάζαμε πίστα. Η ναυτιλία αφήνει την τόπια οικονομία, στην τόπια οικονομία μόνο τα ψίχουλα των ναυτιλιακών γραφείων στον Πειραιά, άντε και κάποιες μερικές χορηγίες. Τα κέρδη από τη μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου και τις διεθνείς ναυλαγορές μετατρέπονται σε χάλιβα. Αλλά ο χάλιβας αυτός μιλάει άλλη γλώσσα, όχι ελληνική. Και το καταπληκτικό της υπόθεσης είναι πως η χώρα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό εκτόπισμα στον πλανήτη, αλλά η ντόπια οικονομία παραμένει θεατή στο ίδιο της το έργο. Καλά τα συγχαρητήρια κάτω στα Ποσειδόνια που λέγανε τις προάλλες. Χρήστο Τριαντόπουλο, ήσουν και εσύ, θυμάμαι, γιατί μου έστειλε μήνυμα τώρα ο Χρήστο Τριαντόπουλο. Ήσουν και εσύ στα Ποσειδόνια. Και η κύλια σχέση μαζεύεται. Καλά λοιπόν τα συγχαρητήρια ανάμεταξύ τους εκεί πέρα.

καλές συστημένες φωτογραφίες των πολιτικών με τους πιοκτήτες. Αλλά όσο το χρήμα ταξιδεύει στη Σαγκάη, όσο το χρήμα ταξιδεύει στη Σαγκάη, ο Έλληνας θα συνεχίσει να μετράει τα ευρώ για να βγάλει το μήνα.

0: ρε παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει 962 πλοία σε ένα μήνα? Χτίσιμο. Θέλετε να ακούσετε? 962 υποναυπήγηση πλοία, 80 δις δολάρια. Για να καταλάβουμε, Χρήστο, το μέγεθος της οικονομικής ισχύος που μετακομίζει στα ασιατικά ναυπηγεία, αρκεί να σκεφτούμε, κύριε Ζουμπούλη, ότι το ποσό αυτό ισούται σχεδόν με το 1/3 του ετήσιου ΑΕΠ ολόκληρης της Ελλάδας. Δηλαδή, η στροφή των εφοπλιστών δεν αφορά απλά πολλά πλοία, αλλά πλοία πρωταθλητές. Πλοία πρωταθλητές σε κόστος και τεχνολογία. Πάνω από το 40% αυτών των χρημάτων πέφτει σε τεράστια δεξαμενόπλια. Με το κόστος για κάθε τέτοιο θηρίο να ξεπερνάει τα 130 εκατομμύρια δολάρια. Ένα τεράστιο μέρος αυτών των 80 δις δολαρίων αφορά μηχανές διπλού καυσίμου, LNG, αμμονία, μεθανόλη και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Πού πηγαίνουν τα λεπτά? Εδώ είναι η πλάκα. Πού πηγαίνουν τα λεπτά? Έλα, ποιος είναι στο 61?
1: Έλα, Γιώργο, Γιώργο.
0: Έλα.
1: Συγγνώμη, το επανέρχομαι.
0: Δεν πιστεύω να μάλωσε η μύτη αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν θα μάλωσε. Δεν μάλωσε για άλλα σοβαρά θέματα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κατά χρώμη της φιλοξενίας σου και επανέρχομαι, μου έδωσες πάσα, μου έφερες κάτι στο μυαλό αναφερόμενος εκεί στο σχιστό, στους Καραμαγκά και έτσι. Λοιπόν, τέλος της δεκαετίας, αν θυμάμαι καλά, τέλος της δεκαετίας του 80.
0: Εσύ δεν είσαι ο Θεοδωρίδης που φτιάχνεις σκάφη στο Βόλο? Αυτά τα σκάφη τα μικρά αναψυχής.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πήρε ποτέ από το χέρι το επιμελητήριο εδώ της Μαγνησίας να σε πάει στην έκθεση εκεί στη Φραγκφούρτη για να εξάγεις το προϊόν το βολιώτικο? Σε πήγε μια φορά το επιμελητήριο που μαζεύονται κάθε φορά να πάνε να κάνουν tour στην Ευρώπη με χρήματα των επαγγελματιών της πόλης?
1: Τι μου λες τώρα, Γιώργο, μάστο, αυτό είναι μια ιστορία πονεμένη.
0: Τι να λέμε ένα μεταξύ μας κάθε μέρα μαλακίες? Να πούμε τα σοβαρά εδώ πέρα στην πόλη, ρε. Όλοι μαλακίζονται.
1: Μου τάξανε, Γιώργο, μου τάξανε για Ντίσελντορφ. Και να τώρα θα πει στο συμβούλιο να το κουβεντιάσουμε, να το εγκρίνουμε αύριο μεθαύριο. Κότε φτάσαμε ένα μήνα πριν τον Ντίσελντορφ. Λοιπόν, και αφού λοιπόν την έψαχνα σαν τη δουλειά, δεν είχε καν. Η μισή δεν ξέρανε, την ιδέα δεν είχα. Δεν είχε καμιά κουβέντα. Με δουλεύαν έτσι για πλάκα. Δεν ξέρω γιατί το κάνα. Δεν πήγα εγώ να του ζητήσω. Δεν πήγα κι εγώ. Ειλικρινά, ξέρω, εγώ ξέρω, δεν ζητάω ποτέ. Το ξέρω στα χαρακτήρα χρόνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, για άλλου πήρα τώρα την τηλέφωνο.
0: Για
1: να
0: πες,
1: πω.
0: Για πες.
1: Εκεί λοιπόν, τέλος δεκαετίας του 80, έγινε μια κίνηση, έγινε ένα έργο το οποίο όντως η λογική του ήταν αυτή η πρέπουσα. Ήταν αυτή που έπρεπε να γίνει.
0: Ναι.
1: Έγινε μια γραμμή από τον Ασπρόπυργο, όπου θα υπήρχε εμπορευματικό διακομιστικό εμπορευματικό κέντρο μέχρι το λιμάνι, να πηγαίνουν τα τρένα για λόγους εμπορικούς, να πούμε κοντέινερ, αυτά όλα. Λοιπόν, αυτή η γραμμή έγινε, ολοκληρώθηκε. Είναι μια γραμμή η οποία περνάει πάνω από την Εθνική Οδό με μια ψηλή γέφυρα, αν την έχεις προσέξει, και στο ύψος του Δαφνίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έφτασε μέχρι πέρα. Μιλάμε για εκατομμύρια. Αυτή η γραμμή δεν δούλεψε ποτέ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε το έργο, δεν δούλεψε ποτέ, Γιώργο. Λίγο πριν από τη γραμμή αυτή, μεταξύ Χαλιβουργίας και Διασταυρώσεως Εθνικής Οδού με το σχιστό, με τη λεωφόρο σχιστού, έχουν ανοίξει από τη δεκαετία του 82 τούνελ, τα οποία δεν έμαθα ποτέ που πηγαίνουν. Έχουν είσοδο, από τη μία είσοδο τους βλέπεις εντεντριωμένα με τα εξωτερικά, όπως βλέπεις τα τούνελ στην Εθνική Οδό, και δεν υπάρχει πουθενά έξοδος. Αυτό και αυτό το έργο πληρώθηκε από τον Έλληνα. Και σταμάτησε χωρίς καν να δώσουν και κάποια εξής. Γιατί σταμάτησε, τι έγινε, πώς έγινε, γιατί, Γιώργο, Δεν είναι, δεν σώνεται η κατάσταση.
0: Καλώς.
1: Όσο υπάρχει αυτή η ατιμωρησία, όσο υπάρχει αυτή ο αδερφισμός και όσο υπάρχει η μη υπευθυνότητα, κατά ανάγκη να είσαι υπεύθυνος. Να υπάρχει νόμος, να νομοθετείται η υπευθυνότητα, δεν πρόκειται να δούμε Γιώργο μας πριν μέρα.
0: Να είσαι καλά, θα έχουν πάει διαμαρτυρίες, για χαρά.
1: Άντε, γεια, γεια, γεια.
0: Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά είναι απογοητευτικά όλα αυτά. Όταν ακούμε κυβερνητικούς παράγοντες εδώ στην Ελλάδα να πανηγυρίζουν για το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, εκεί με πιάνουν τα διαόλια και τα τριβόλια. Όταν οι Έλληνες πολιτικοί πανηγυρίζουν για το ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα, ξέρετε πώς το μεταφράζω? Ελληνικό το ρίσκο, ελληνικό το δολάριο, αλλά ασιατικό το μεροκάματο. Όσο οι δικές μας πετρό, γιάρδα, δεν λέω το ναυπηγείο σου, το λέω γιάρδα χαριτολογώντας, όσο οι δικές μας γιάρδες στην Ελευσίνα και το Σκαραμαγκά, στο Νεώριο και στην Καλκίδα, παλεύουν να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους για να κάνουν απλές συντηρήσεις, τα 80 δισεκατομμύρια των Ελλήνων θα συνεχίσουν να χτίζουν τις πόλεις της Ασίας. Η Κίνα απορροφά τη μερίδα του Λέοντος, η Κίνα απορροφά το 55-60% των παραγγελιών. Γιατί? Λόγω χαμηλότερου κόστους και τεράστιας χωρητικότητας. Φτιάχνουν τα μεγάλα με χαμηλό κόστος. Αυτά τα παίρνει το 55-60% των παραγγελιών, τα παίρνει η Κίνα. Η Νότια Κορέα παίρνει τα ακριβά συμβόλαια. Ποια? Παίρνει τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα LNG και τα high-tech tankers. Η Νότια Κορέα. Η Ιαπωνία τι παίρνει? Η Ιαπωνία διατηρεί, Πέτρο, ένα σταθερό κομμάτι για τα Μπαλκάριες. Έχω πάει στο Κόμπε, Παναγία μου, στα ναυπηγεία του Κόμπε. Μπαλκάριες. Σταθερό κομμάτι. Εμείς εδώ, καμιά βαθύ.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια πρώτα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη.
0: Για χαρά.
1: Είπα να πάρω τηλέφωνο τώρα να πω για την ερημοποίηση εδώ του χωριού μας.
0: Ποιο χωριό?
1: Φύγανε καράβια, φύγανε δελφίνια, φύγανε μαπόρια από εδώ, τα πάντα. Από εδώ. Εδώ μόλις πάει 10.30, 11, ερημώνουν τα πάντα. Και πού? Στον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Α, από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Φίλε, έχετε και εσείς τις ευθύνες σας, προσέξτε.
1: Όχι, όχι, δεν έχεις αδικό, δεν έχεις αδικό.
0: Να σου πω κάτι. Ανέβαινα από Αθήνα για Βόλο και περνούσα από το χωριό σας, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Κατέβαινα, μισό λεπτό. Θα στο πω τώρα, κάτσε. Κατέβαινα από το Βόλο για την Αθήνα. Παίρνωσα από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Δεν είχα σταματήσει ποτέ. Γιατί ανεχόσασταν το λεβέντι να θησαυρίσει σε βάρος του χωριού σας. Γιατί?
1: Μα η καταστροφή του χωριού ήταν ο λεβέντι. Ήταν να περάσει από πάνω δρόμος και ο γέρος ο λεβέντης να το περάσει μέσα στο χωριό. Ήταν να περάσει ο δρόμο τότε, επί Καραμαλή τότε, γέρο Καραμαλή. Αν είχε γίνει ο δρόμος από πάνω, είχε 3-4 διεξόδους, ξέρω εγώ, αυτό να κατεβαίνει κάτω στο χωριό.
0: Περνούσαν όλη η Ελλάδα κάθε μέρα, 24 ώρες περνούσε μπροστά σας και εσείς βλέπατε το τρένο να φεύγει.
1: Σταθμός δεν ήμασταν ποτέ, Γιώργο.
0: Μπράβο. Και μοιραία τώρα που σταμάτησε η ακτοπλοεία, να σηκώσετε τα χέρια ψηλά και να πέστε να περιμένετε την ταφόπλακα. Κάνατε φοβερά λάθη, φίλε, φοβερά λάθη.
1: Φίλε μου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο που λες. Δεν υπάρχει, δεν σε κατηγορά για αυτό, είναι το μόνο σίγουρο που λες. Αλλά ένα πράγμα, ένα χωριό εδώ δεν μπορεί να κάνει κάτι για το χωριό αυτό.
0: Ποιος να σας κάνει τώρα, να σας κάνει ποιος?
1: Γιατί έχουμε δημαρχία, έχουμε ανθρώπους που διοικούνε. Όχι ρε φίλε, δεν έχουμε. Τα μόγια του κερατά είναι, όλοι. Θα σου πω κάτι, ξέρεις, έχω πει μια κουβέντα. Λέω, έχω εδώ και 6 μήνες ένα γκάδο να φέρνω εδώ σπίτι μπροστά. Τι ξέρεις, έχω πει μια κουβέντα, έχω πει. Να πω στο Γιώργο, στο ράδιο Μαρκόνι, να μου στείλει ένα γκάδο εδώ, Δήμος Βόλου, ξέρω εγώ, προσφορά στον Πλανητάρχη, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχω φτάσει τέτοιο σημείο. Πίστεψε με ρε φίλε. Πίστεψε με, σου μιλάω ειλικρινά, μπέσα σου μιλάω.
0: Πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να ανοίξετε γραμμή με τα...
1: Ποιος είναι, Γιώργο, να δραστηριοποιηθεί? Καλά. Πες μου έναν, ποιος?
0: Καλώς, θα στα πω λίγο να γίνει αντιληπτό. Να είσαι καλά, αδερφέ, Πλανητάρχης δεν είσαι, ο Πλανητάρχης?
1: Ο Πλανητάρχης, ο Πλανητάρχης.
0: Καλημέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Πλανητάρχη του Άγιο Κωνσταντίνο, καλημέρα. Γεια σου φίλε μου, γεια χαρά. Τι εννοώ, φίλε? Θα πρέπει κάποιοι από εσάς να δραστηριοποιηθούν. Η αρκίτσα εκμεταλλεύεται την Εδιψώ. Πάνε και έρχονται οι παντόφλες 12 μήνες το χρόνο. Υπάρχει κίνηση. Όπως υπάρχει κίνηση από τη Γλύφα για τον Αγιόκαμπο, από την πάνω πλευρά της Βόρειας Εύβοιας, από την κάτω υπάρχει η κίνηση αρκίτσας Εδιψού. Εσείς περιμένατε από το Άγιος Κωνσταντίνος κάθος Σκόπελος Αλόνισος. Είχατε αφήσει να περνάει το τρένο εξαιτίας του Λεβέντη να θησαυρίζει εκείνος σε βάρος του χωριού σας και εσείς δεν περνάτε τίποτα. Σταμάτησε από το πρωί απάπαλα το χωριό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δημιουργήσετε ένα άλλο πόλο. Ποιος είναι ο πόλος? Εκμετάλλευσης τουλάχιστον 6 μήνες λιχαδονίσια. Να γίνεται πέρασμα για τα λιχαδονίσια. Και όχι μόνο, να κάνετε κόντρα και με την Εδιψώ. Δηλαδή, Άγιος Κωνσταντίνος Γρηγολίμανο, Άγιος Γιώργιος, απέναντι, πώς το λένε το λιμάνι, Άγιος, στο λιμάνι του Αγίου Γεωργίου, να γλιτώνουν χιλιόμετρα όσοι θέλουν να επισκεφτούν την Βόρεια Εύβοια, να έρχονται μέσω Αγίου Κωνσταντίνου. Εκμετάλλευση τα Λιχαδονίσια, πάση θυσία. Να περνάει από εκεί ο κόσμος, τουλάχιστον εν πρώτης για ένα εξάμηνο της θερινής περίοδου. Και βλέπετε το χειμώνα. Τι χειμώνα, φτιάξτε και ωραία μαγαζιά, δεν υπάρχει σε αυτή τη διαδρομή ρε φίλε. Ποτέ δεν έχω μπει για να φάω στα καμένα βούρλα. Τα θεωρώ απαξιωμένα. Φτιάξτε ωραία εστίαση στον Άγιο Κωνσταντίνο, γιατί η Εθνική Οδός... Η Εθνική Οδός, φίλε, έτσι όπως τη φτιάξανε πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο, πάνω από τα τούνελ, εκεί στα τούνελ, έχει interchange. Κατεβαίνεις κάτω στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έτσι. Ωραία. Όταν ξέρω ότι θα βρω κάτω υψηλού επίπεδου εστίαση, να βρω ένα καλό φαγητό, να κατέβω κάτω, να φάω φρέσκο ψάρι, θα κατέβω. Θα βγω από την πορεία μου. Τώρα να κατέβω να κάνω τι, αφού την περίπτερο δεν θα βρω. Έλα, τι θες να μου πεις, σ' ακούω.
1: Έλα, δεν μου λες, ναι. Έχεις πάει ποτέ στα Λιχαδονίσια απέναντι στον Αγίο Γεωργία?
0: Πώς δεν έχω πάει?
1: Παράδεισος, φίλε μου.
0: Εμένα
1: παράδεισος. Όταν σου λέω παράδεισος,
0: εκμεταλλευτείτε
1: το. Δεν το εκμεταλλεύονται, ρε Γιώργο μου. Δεν το εκμεταλλεύονται, ρε φίλε μου. Δεν το εκμεταλλεύονται οι δημοτικές αρχές. Εδώ να σου πω και κάτι. Έχουμε ένα πατριαρχείο. Πρόσεξε με. Ένα πατριαρχείο. Έχουμε τον Νικολόπουλο, είχαμε τον Καζατζίδη, είχαμε, ξέρω εγώ, επιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους. Καμία δημοτική αρχή δεν πήρα τους ανθρώπους να τους κάνει ένα τραπέζι σε μια ταβέρνα. Έχω άδικο σε αυτό. Δηλαδή, τόσοι επιστήμονες, ο Καζατζίδη, το Πατριαρχείο, Νικολόπουλος, μένουν εδώ, επιστήμονες, πολλοί δικηγόροι, γιατροί, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Έχει πάρει κανένας καμία, ξέρω εγώ, να πει ναι ρε, θα πάρω το δικηγόρο, θα πάρω τον Καζή, θα πάρω τον Νικολόπουλο, θα πάρω δυο ανθρώπους από την Πατριαρχία, τους κάνω ένα τραπέζι. Το έκανε κανένας.
0: Βλέπω εκεί να τα αγοράζουν Βούλγαροι, Ρουμάνοι και δεν συμμαζεύεται και δεν
1: έχει πώς είναι. Μπράβο ρε φίλε μου, μπράβο. Μπράβο.
0: Τα αγοραστούν όλα αυτά κάποια στιγμή φίλε, δυστυχώς.
1: Δεν μου λες, δεν ξέρω, έχει σταμάτησει ποτέ στο Πατριαρχείο εδώ στον Άγιο Κωνσταντίνο?
0: Στο?
1: Στο Πατριαρχείο που έχουμε εδώ, στον Άγιο Κωνσταντίνο.
0: Όχι, δεν έχω σταματήσει.
1: Δεν έχει σταματήσει.
0: Όχι.
1: Είχαμε το παλατάκι. Όταν λέω το παλατάκι, της Φρυδρίκης εδώ, πριν δίπλα την εκκλησία που ήταν.
0: Εννοείς Πατριαρχείο.
1: Που έμεινε η Φρυδρίκη εδώ.
0: Άκουσε με. Εννοείς Πατριαρχείο από κάτω που είναι οι κατασκηνώσεις που πήγαινε ο Πάγκαλος, από εκεί από κάτω.
1: Μπράβο. Δηλαδή δεξιά μεριά.
0: Έχω πάει. Έχω πάει.
1: Ξέρεις, γνωρίζεις.
0: Πριν τον Άγιο Κωνσταντίνο ανεβαίνοντας από κάτω, δεξιά μας κάτω, ναι.
1: Α, μπράβο. Ναι ρε φίλε μου, ναι. Δεν το έχει εκμεταλλευτεί κανένα. Ναι. Τι να πω τώρα, τι να πω. Περνάει χιλιάδες κόσμος από πάνω από την Εθνική και ξέρει, γιατί εγώ ξέρω πολύ κόσμο. Σου μιλάω σοβαρά. Λέει, τι ωραίο χωριό έχετε κάτω. Πάνω. Μέσα δεν μπαίνει κανένας. Ναι. Μα από πάνω ξέρεις τι πανοραμικά φαίνεται το χωριό από την Εθνική.
0: Αν δεν έχετε κάτω ρε φίλε στο χωριό σας μπροστά στην παραλία σημεία αναφοράς, τι να κατέβει ο άλλος?
1: Καταρχήν Γιώργο, να σου πω κάτι,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε επαγγελματίες, τέρμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε επαγγελματίες.
0: Θες
1: υπουράδικο, θες υπουράδικο,
0: θες τα δένα, πρώτος
1: δεν
0: ξένος.
1: Υπάρχουν επαγγελματίες.
0: Θα έρθει ο πρώτος ξένος, θα δημιουργήσει κάτι, θα έρθει ο δεύτερος, ο τρίτος και θα δημιουργηθεί πιάτσα από ξένους. Και εσείς θα κοιτάτε.
1: Όχι, έτσι. Άλλες σημαίες στον τόπιο, άλλες σημαίες στον ξένο. Γιατί είναι κουφάλα.
0: Ναι.
1: Άλλες σημαίες στον ξένο, άλλες σημαίες.
0: Καλημέρα πλανητάρχη, καλημέρα στον Άγιο Κωνσταντίνο, τα σέβη μου. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Γιώργο, καλημέρα. Γιατί κανείς από τους πλειοκτήτες,
0: ναι,
2: δεν υποστηρίζει την πατρίδα του να φτιάξει εδώ τα πλοία, αφού είναι οι Έλληνες και πηγαίνουν στη Σαγκάη, στην Κίνα για να δώσουν όλο το χρήμα εκεί?
0: Γιατί πρέπει
2: τι
0: να...
2: φταίει?
0: Γιατί δεν υπάρχουν ναυπηγεία, κυρία μου.
2: Ναι,
0: δεν υπάρχουν,
2: ναι. Να φτιάξουν, υπήρχαν ναυπηγεία, να τα στηρίξουν.
0: Ναι. προφανώς δεν εφαρμόζεται από τους πολιτικούς μας η σωστή πολιτική.
2: Κρίμα. Ναι. Κρίμα, κρίμα.
0: Να είστε καλά, κυρία.
2: Και εσύ.
0: Έπεσε το κέντρο εκπομπής Πηλίου εδώ και ένα λεπτό. Μισό λεπτό να επανέλθει, αν επανέλθει.

12 παρα 5. Μας τη φιλούσε για το τέλος. Επανήλθε το κέντρο εκπομπής Πηλίου.

0: επανήλθε λοιπόν το κέντρο εκπομπής Σπηλίου. Πάμε για την αποφώνηση, πάμε στις τελευταίες γραμμές. Έλα φίλε μου, τι απαθές?
1: Πέρασα τυχαία από τον Άγιο Κωνσταντίνο κάτω από την παραλία, γυρνώντας από ταξίδι, τέλος πάντων είχα πάει στην Πελοπόννησο, και περάσαμε από κάτω να πιούμε ένα καφέ, να φάμε
0: τώρα,
1: κάτι.
0: Τώρα, πρόσφατα?
1: Όχι, ναι, τώρα αυτό το χρόνο που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Αυτό το, την άνοιξη συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχα μάθει εδώ στο Βόλο ότι υπάρχει ένα ζαχαροπλαστείο στην παραλία κάτω στον Άγιο Κωνσταντίνο, το οποίο είναι βραβευμένο και φτιάχνει το καλύτερο εκμεκ. Γλυκό όμως, όχι, δεν ξέρω για παγωτό.
0: Σόμπα.
1: Γλυκό.
0: Για πες.
1: Και πήραμε, λέγεται κυρία Πόπη, φτιάχνει το καλύτερο εκμεκ και σταματάνε πούλμαν εκεί για να πάρουν αυτό το γλυκό.
0: Σόμπα, για πες.
1: Ναι, και τώρα επειδή ψάχνω, δεν έχω μηχανάκι, δεν έχω αυτοκίνητο, να βρω να πάμε κάτω στον Άγιο Κωνσταντίνο να πάρουμε το γλυκό αυτό και να γυρίσουμε.
0: Αχα. Α, πήρε, είναι κάτω στην παραλία ή είναι κάπου στα σοκάκια μέσα στο...
1: Στην παραλία, αν ρωτήσεις, ναι. Αν ρωτήσεις που είναι ακριβώς, θα σου πούνε, το ξέρουν όλοι οι κάτοικοι.
0: Πάμε να πάρουμε εκμέκ από τον Άγιο Κωνσταντίνο, από την Πόπη. Πόπη, πώς τη λένε την Πόπη? Κυρία Πόπη, είχε κόσμο εκεί πέρα δηλαδή.
1: Νομίζω ότι λέγεται κυρία Πόπη, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα. Α, το έχω...
0: Και δεν μου λες την αλήθεια τώρα, πεις ταψί ολόκληρο πήρες, τι πήρες, για πες.
1: Πήραμε ναι, ένα ταψί ολόκληρο.
0: Ωραία, μάνα μου,
1: είναι σε ευθεία, ένα, σαν μπάρα.
0: Έφτασε στο Βόλο, είναι... το εκμέκ έφτασε στο Βόλο ή το φάγατε στο δρόμο?
1: Το φτάσαμε στο Βόλο και το χαρήκαμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ γλυκό, είναι τόσο όσο.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έχει ένα σημείο αναφοράς. Τώρα για τσίπουρα που είπατε και φαγητά, εντάξει, σε αυτό υστερούν.
0: Ναι. Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοιο ζαχαροπλαστείο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Εκμέκ, έτσι, εκμέκ. Άρα, θέλω να περάσω από την Κατερίνη. Βγάζει κάποιος καραμελωμένο γαλακτομπούρικο στρόγγυλο. Ακόμα δεν έχω δοκιμάσει.

0: δεν έχω δοκιμάσει ακόμη το στρόγγυλο καραμελωμένο γαλακτομπούρεκο από την Κατερίνη. Κάνει πάρτι. Στέλνουν μέχρι στο εξωτερικό. Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί τους. Δεν έχω πάει. Μάλλον θα στείλουμε τον Πέτρο τον Θεοδωρίδη σε ειδική αποστολή στην Κατερίνη. Θα μας φέρει γαλακτομπούρεκο Κατερίνης καραμελωμένο. Ένα, δύο. Κάποιος να πάει στον Άι Κωνσταντίνο να πάρει από την Πόπη το ΕΚΜΕΚ. Ο Παπαβάγιος ετοιμάζεται ένα από τα προσεχή απογεύματα, λέει, να πάει για ΕΚΜΕΚ στον Άι Κωνσταντίνο. Λοιπόν, μόνο και μόνο για αυτή την ατάκα Πέτρος το αφιερώνω, σου βάω. Όχι Πέτρο, παπά, μόνο για αυτήν την ατάκα που μου έστειλες, στο αφιερώνω.
1: Και να του πω, λυπήσουμε σε...
0: Αμαρτωλέ, παπά!

0: Παναγιώτη Θάνο, καλημέρα.
1: Εξτανώ.
0: Και επειδή μιλούσαμε για ναυπηγεία τόση ώρα, Παναγιώτη. Ναυπηγεία Κόμπε, δεκαετία 70. Ναυπηγεία Κόμπε, Ιαπωνίες. Παραλαβή Μπαλκάριερ. Παραλαβή Ασυρμάτου. Παραλαβή Ασυρμάτου. Ήταν η πρώτη φορά, όπως τώρα παίρνεις αυτοκίνητο αντί για χειροκίνητο αυτόματο. Παραλαβή Ασυρμάτου αυτόματου, GRC. Παναγιώτη, εκεί καταλαβαίνεις τι σημαίνει τεχνολογία. Βέβαια τώρα αντίστοιχα κάτι άλλο, έτσι. Ο πρώτος αυτόματος πομπός, transmitter, GRC. Οποιαδήποτε συχνότητα έβαζες, συντόνιζε μόνος του. Σε δευτερόλεπτα, συντονισμένος ο πομπός στη συχνότητα, σε όλες τις συχνότητες. Ήταν από τους πρώτους πομπούς των Ιαπωνέζων, Παναγιώτη, με overload. Οποιαδήποτε βλάβη σου πετούσε τον αυτόματο. Ό,τι πρέπει για τους ατζαμίδες. Πάμε γρήγορα γρήγορα, Δευτέρας Νοεμβρίου. Πιο κόμπερε. Δευτέρας Νοεμβρίου 81. Πάμε να ακούσουμε ελληνικές συνταγές. Δευτέρας Νοεμβρίου 81, ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Bonjour.
2: Bonjour. Τουρουλού!
0: Τουρουλού!
2: Μουσακάς!
0: Μουσάκα!
2: Σουπιές Κρυθαρότο!
0: Παναγία μου!
2: Φακές!
0: Χριστούλη μου!
2: Κεφτέδες Φούρνου!
0: Παναγία μου Κουνίστρα!
2: Καρέ Χοιρινό Ψητό!
0: Παναγία μου Αγγιλίστρα!
2: Και Κοτόπουλο Γιουβέτσι!
0: Άγιε Φανούρι!
2: Ναι! Τουρουλού!
0: Τουρουλού!
2: Μουσακάς!
0: Ναι!
2: Σουπιές Κρυθαρότο!
0: Ναι!
2: Φακές!
0: Ναι, ναι.
2: Καρέ Χοιρινό Ψητό.
0: Ναι.
2: Και Φτέδες Φούρνου.
0: Ναι.
2: Και Κοτόπουλο Γιουβέτσι.
0: Μελετημένο από όλα. Μελετημένο από όλα το πρόγραμμα. Να είσαι καλά, σεφ.
2: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή δύναμη. Καταπληκτικά φαγητά και σήμερα από τον σεφ Μακρύ. Γρήγορα περάστε Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 για να πορευτείτε και σήμερα. Σε πολύ χαμηλές τιμές, με πρώτα υλικά, με τα καλύτερα υλικά, με επιστήμη Μακρύ, σεφ Μακρύ. Επιστήμη στο μαγείρεμα, στην Παρασκευή. Αμέ. Εάν δεν μπορείτε, δεν έχετε τη δυνατότητα να περάσετε από τη Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, καλέστε τον κύριο Μακρύ στο 38441 24210 38441 για να έρθει στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στο συνεργείο σας, που βρίσκεστε. 38441. Θα του πείτε Σπύρο Μακρύ, πώς είσαι, θέλω αυτές τις μερίδες, θέλω αυτά τα φαγητά, θέλω αυτό το φαγητό. Και ο Σπύρος ο Μακρύς θα μεριμνήσει εν ρηπεί οφθαλμού να είναι δίπλα σας. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Είστε στο κέντρο του Βόλου και θέλετε να παρκάρετε με ασφάλεια το αυτοκίνητό σας. Θέλετε με την ώρα, θέλετε με τη μέρα, με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο, τι θέλετε. Θα πάτε Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι γκαράζ, 7 από κάτω, 7 από πάνω. Το διαχειρίζεται ο Παναγιώτης Ολιαδέλης, με το χαμηλότερο αντίτιμο της αγοράς. Πάρκινγκ Λάμδα, Παναγιώτης Ολιαδέλης, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάκη, τον Χατζηβασίλογλου, απέναντι από τον Αγνικόλα. Τι θέλετε ποδιές, Θέλετε κάλτσες, θέλετε καλτσόν, θέλετε ισοθερμικά. Τι θέλετε, τι μπορείτε να φανταστείτε, να πάτε στο Σάκη, αυτός είναι έμπορας. Ο Χατζηβασίλογλου είναι ο έμπορας του Βόλιο. Ο πρώτος, τον πρώτον. Θέλετε μάγινες κάλτσες. Δείξτε εμπιστοσύνη μόνο στο Σάκη, απέναντι από τον Αγνικόλα. Είναι από τους λίγους που δεν θα σας κοροϊδέψει. Είναι από τους λίγους που διαθέτει αυτό που θέλετε. Φυτόχου 37 στη Νέα Ιωνία είναι το πλυντήριο αυτοκινήτων του τριαντάφυλλου του Καντόλα. Τριαντάφυλλε, καλημέρα, πώς είσαι? Speed Cargo ως Καντόλας. Καντόλα speaking. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, στο στέκι μας. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Αδελφοί Μέμα, Δευτέρας Νευρίου και Κουντουριώτου, μια τεράστια μάντρα με πλακάκια, χιλιάδες πλακάκια, χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες χρώματα, πρώτης βέβαια ποιότητας. Στην οικονομικότερη τιμή τους θα τα βρείτε μόνο για το καινούριο σας σπίτι, την ανακαίνιση του παλιού σας, μόνο στους αδελφούς Μέμα. Δευτέρας Νευρίου και Κουντουριώτου. Εκεί θα σας υποδεχθεί με χαμόγελο ο Αλέκος ο Μέμας. Τον είδα χθες το βράδυ τον Αλέκο απέναντι από την από τη μάντρα. Απέναντι έχει ένα κομμωτήριο. Είναι κάποια τσακάλια νεαροί κομμωτές εκεί. Λούξορι, πώς το λέει, λούξορι. Λούξορι με εκείνες τις καρέκλες τις περιστρεφόμενες της πολυτελείας που έχουν τα ευρωπαϊκά κουρία, Παναγία μου Χριστέ μου, και είχαν πάνω τον στην πρώτη, στη βιτρίνα μπροστά στην πρώτη καρέκλα περιστρεφόμενη του κουρίου, του κομμωτηρίου, είχαν πάνω τον Αλέκο το Μέμα. Έρε Παναγία μου, περιποίηση. Εντάξει, του είχαν ξυρίσει όλο το κεφάλι του Αλέκου. Θέλω να πάω να το κάνω κι εγώ. Προσωπικά το κάνω με ξυριστική το κεφάλι μου, με ξυριστική. Όχι κουρευτική, ξυριστική, αλλά το κάνω κάθε μέρα. Θέλω να πάω εκεί πέρα να μου το ξυρίσουν, με ξυράφι. Με ξυράφι να γυαλίζει, να κάνει στρατ στρατ. Όπως κάνει του Μέμα του Αλέκου, στρατ. Και του βάζανε πούτερες από πάνω, του βάζανε κολόνιες, τον φωτογράφησα, χαμπάρι δεν πήρε, έφυγα. Η φωτογραφία του είναι στο Βολιωτάκι, πρωί πρωί σήμερα. Σήμερα θα αλλάξω διαδρομή, μη τυχόν πέσω πάνω στον Αλέκο το Μέμα, μη κυνηγάει. Οι αδερφοί Μέμα, εκτός από τη μάντρα Δευτέρα στον Μίγη Κουντουριώτου, διαθέτουν και στην Παγασόν με αναπαύσεως κατάστημα με έπιπλα μπάνιο. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα.
3: Έκσταση. Έκστανο.
0: Έπιπλα μπάνιο, μπανιέρες, ντουζιέρες.
3: Έκστανο.
0: Νιπτήρες, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Παγασόλ με αναπαύσεως, αδελφή Μέμα. Τι θέλετε, Περκοτέντα, αυτόματη κυρία μου? Θέλετε χειροκίνητη, τι θέλετε? Απευθυνθείτε στην εταιρεία Pergomax, κυρία μου.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: 2-6-99-81-71-200. Κυρία μου, καλέστε τους και συμφωνήστε τα. Να σας ενημερώσουν σωστά, να κάνετε τη μελέτη, γιατί μια περκοτέντα θέλει μελέτη. Σωστή, για να έχει αποτελεσματικότητα. 6-99-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά, με 7 καταστήματα σε Βόλιο και Νέα Ιωνία, με το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα βουτήματα, κουλουράκια και όλα αυτά, τα καλύτερα γλυκά. Ο παραδοσιακός φούρνος στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία Μανδυλά.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στην Αγρία! Θέλετε ψυγείο? Τι ψυγείο? Θέλετε ψυγείο καταψύκτη? Θέλετε ηλεκτρική κουζίνα? Θέλετε πλυντήριο? Τι πλυντήριο? Ρούχων? Πλυντήριο πιάτων? Θέλετε τηλεοράσεις? Θέλετε κινητή τηλεφωνία? Θέλετε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό? Θέλετε... Τι θέλετε? Θέλετε ηλιακούς θερμοσύφωνες? Τα πάντα έχουμε. Ελάτε στην Αγριά, στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
4: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Γεια σου Γιώργα ρε Μπακαλέξη.
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου.
0: Κοντογιαννίδης.
1: Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
1: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
0: Κοντογιαννίδη, σε ψάχνει ο Μπακαλέξης. Τι λέμε ρε σήμερα. Το θέμα είναι μας ψάξει και εμάς ο Κοντογιαννίδης. Σου λέει ο Παυλάρας αυτή στο Βόλο είναι όλη τρελή ρε. Ρε έχω μπλέξει με τρελούς του Βόλου ρε. Καλημέρα στο σύμβουλο, σύμβουλο πωλήσεων της Vodafone εδώ στη Μαγνησία. Καλημέρα στον Νίκο τον Πάνο.
3: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
4: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
3: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
4: 6980-21-21-21.
3: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
4: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
3: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
4: Μην καθυστερείς.
3: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
4: 6980-21-21-21.
3: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
4: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
3: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά.
4: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
3: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
4: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: πάμε παπούτσια για κάκολου και πάμε για περπάτημα.
1: Έκσταση.
0: Φοράμε παπούτσια για κάκολου και πάμε για περπάτημα. Ναι, λέω, φοράμε παπούτσια για κάκογλου και πάμε για περπάτημα. Φοράμε παπούτσια για κάκογλου και πάμε για περπάτημα. Φοβήθηκε άλλος, εντόχλησε. Παιδιά, τρέλα σας λέω.
2: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Ναι, λέω, φοράμε παπούτσια για κάκλο και πάμε για περπάτημα. Αυτό λέω, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντοτε για κάκλο παπούτσια. Πού θα πάρουμε?
0: Τι μοντέλο φοράς για κάκλο παπούτσια? Φοράς τα μαύρα, τα μπλε, τι φοράς? Ή κίτρινα?
3: Τώρα ότι συνήθως μπλέγει λόγω νίκης.
0: Α, λόγει, όχι λόγω Νέας Δημοκρατίας και μπερδευτούμε τίποτα και έχουμε τράβο.
3: Μακριά από μένα Νέα Δημοκρατία.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου. Και γιατρέ Μεϊκόπουλε, φοράτε φόρμα τώρα το καλοκαίρι ή σορτζάκι για κάκουλου? Πώς περπατάτε?
3: Με σορτζάκι για κάκουλου, σορτζάκι.
0: Α, με σορτζάκι. Δεν μου λέτε ποιος σας προδιαθέτει από όλους, ο Βαγγέλης, ο Τάκης ή ο Μπάμπης για κάκουλου?
3: Και οι τρεις είναι, με τον ένα είμαστε συμμαθητές, με τον Βαγγέλης. Και οι τρεις είναι γείτονες και φίλοι του πατέρα μου και παίζαμε και μπάλα μαζί και πηγαίναμε και σχολείο μαζί. Στο χωραφάκι κοντά, στο χωραφάκι απέναντι από το Κατραγγέλα. Εκεί που είναι το Οτέσιμι, το ΟΤΕ σήμερα.
0: Τι
3: εκεί ήταν το κουπεδάκι, εκεί παίζαμε μπάλα.
0: Επέναντι από το 8ο, εκεί που είναι το ΟΤΕ, από το 8ο απέναντι.
3: Το 8ο απέναντι ήταν το χωραφάκι.
0: Με ποιους?
3: Από την Πρόνοια που ήταν ο πυρήνας, η φωλιά των αθλητών.
0: Είναι κάτω από το σπίτι του, κάτω από το γραφείο του πατρός Γιακάλου. Κάτω από το γραφείο, έτσι δεν είναι?
3: Από το γραφείο του καημένου του Γιακάλου. Εργαζόμενοι.
0: Το θυμάσαι το.
3: Καταραμένη, φτώχεια καταραμένη.
0: Δεν μου λες. Τον πατέρα Γιακάκουλου, γιατρέ, που είχε το ραφτάδιο και κάτω από το γήπεδο. Ποιος το μοιάζει περισσότερο, ο Βαγγέλης, ο Τάκης ή ο Μπάμπης?
3: Μου φαίνεται ο Μπάμπης πιο πολύ του μοιάζει.
0: Όχι, θεωρώ ότι του μοιάζει πιο πολύ ο Τάκης.
3: Όλοι μωρέ παίρνουμε, γονίδια είναι αυτά, γερά γονίδια.
0: Ναι.
3: Εκεί το βλέπαμε κάθε φορά ανεβαίνοντας για το γήπεδο και κατεβαίνοντας.
0: Ναι.
3: Το βλέπαμε πάντα, ξέρεις, το ραφτάδικο ήταν ο πάγκος, ναι. Ήταν η μεζούρα που φορούσε.
0: Η μεζούρα.
3: Ήτανε τότε ωραίοι άνθρωποι οι ραφτάδες.
0: Πω, τι ωραία. Γιατρέ με κόμπλε, από το ραδιόφωνο είμαστε στον αέρα, το ξέρεις, το ξέρετε.
3: Να τώρα, τι παιδιά μου, έτσι στον αέρα είμαστε.
0: Στον αέρα είμαστε, ναι. πετάμε. Μας ακούνε τώρα, γιατρέ με κόμπλε, μας ακούνε στη Νέα Υόρκη, μας ακούνε στην Αυστραλία, μας ακούνε στον Ειρηνικό.
3: Χαρήκαμε, εγώ να σας πω την καθαρή αλήθεια, λόγω του Μουντιάλ,
0: ναι.
3: Χάρηκα πάρα πολύ γιατί η παρέμβαση του φίλου μου, του Τραμπ, έπεσε στο κενό. Δηλαδή μπήκε μέσα αυτός που είπε ότι να παίξει,
0: ναι.
3: Αλλά οι Βέλγοι, μπράβο τους, τους κέρδισαν με 4-1.
0: Ναι.
3: Και αυτό ήταν νίκη των φτωχών και των αδικημένων και των μη προνομιούχων.
0: Ναι. Μέχρι τώρα στο Μουντιάλ τι σας έχει κάνει, γιατρέ, περισσότερο εντύπωση? Ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτή την περίπτωση, για αυτό το Μουντιάλ?
3: Νομίζω ότι η Γαλλία έχει καλή ομάδα,
0: ναι.
3: Ευρωπαϊκή ομάδα καλή, με βάθος, οπότε λογικά στην Ευρώπη θα πάει το πρώτο κύπελο,
0: ναι.
3: Αλλά λογικά τουλάχιστον ο κόσμος αντιστάθηκε, γιατί η FIFA είναι μια μεγάλη, τι να πω,
0: εγκληματική οργάνωση.
3: Οργάνωση που δεν θέλει το ποδόσφαιρο, αλλά κοιτάει τα συμφέροντα και είναι από τις δυνάμεις και τον Τραμπ και την Αμερική. Γι' αυτό και οι μερικοί ξεσηκώθηκαν.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε. Λυπήθηκα που έχασε το Βέλγιο, η Αίγυπτος. Το,
0: ναι.
3: Μαρόκο είναι καλή ομάδα.
0: Πώς σχολιάζετε την αντίδραση του Μέση στην ανατροπή με την Αίγυπτο, γιατρέ μου?
3: Εντάξει, καλός παίκτης ο Μέση.
0: Ναι.
3: Όχι όμως τον Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα ήταν πέρα από παίκτης, ήταν και ένα κοινωνικό άτομο, το οποίο βοηθούσε τους φτωχούς, ήθελε την Κούβα. Και έτσι νομίζω ότι σαν προσωπικότητα ήταν πολύ καλύτερος ο Μέση.
0: Αλλά,
3: ο Μαραντόνα.
0: Ναι, αλλά στο τέλος δεν πέρασε σωστά μηνύματα για την νεολαία ο Μαραντόνα, συμφωνείτε?
3: Ναι, αυτό με η εμπλοκή του με τα ναρκωτικά σίγουρα ήταν, ναι. Δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Ναι.
0: Άρα,
3: αυτοί οι αθλητές είναι τέτοιες προσωπικότητες που μπορούν να πέσουν παντού σε τέτοιες, ας πούμε, λοξοδρομήσεις.
0: Ναι.
3: Δεν ήταν σωστό αυτό.
0: Άρα το προγνωστικό, η πρόγνωση του γιατρού Μεϊκόπουλου για το κύπελο το παγκόσμιο, ποια είναι σήμερα?
3: Η Γαλλία, ναι. Νομίζω. Και η Αργεντινή ίσως. Ναι.
0: Και σαν
3: ήταν το Μαρόκο. Και το Μαρόκο είναι ωραίο.
0: Ναι. Και σαν πιο φανατικός νικιώτης, ο γιατρός Μεϊκόπουλος, ποιο θεωρεί το καλύτερο γκολ της νίκης όλων των εποχών? Ποιο θυμάται?
3: Τώρα τι να σου πω, τώρα δεν μπορώ. Θυμάμαι ένα γκολ που είχε βάλει ο Μανιατάκης,
0: ναι,
3: με τον Πανεγιάλιο, που χτύπησε σουτ κάτω από την σέντρα και μπήκε γκολ. Αυτό το θυμάμαι, παρόλο ότι ήμουν πιτσιρικάς, το θυμάμαι.
0: Δηλαδή μιλάμε για ποια χρονιά περίπου?
3: Το 65-66, ήμουν τότε δηλαδή 7 χρονών.
0: Ναι, πω πω. Μανιατάκης.
3: Μέσα στη νίκη ήμασταν όλοι.
0: Σε ποιο τέρμα, πάνω από τη Δελικούρα ή από τη Μεάνδρου?
3: Στη Δελικούρα, φύρα 3 που γίνεται τώρα.
0: Πω πω. Τώρα ετοιμάζεται από πάνω κερκίδα, ετοιμάζεται.
3: Σήμερα έχουμε την πρώτη της νίκης, είμαστε εκεί όλοι 6 ώρα.
0: Ναι.
3: Τι ωραία,
0: μπράβο.
3: Αλφα εθνική, θέλω να σε δω και να τρελαδώ.
0: Πώς.
3: Αλφα Νικάρα, αλφα εθνική, θέλω να σε δω και να τρελαδώ.
0: Πω. Είσαι στον πυρήνα των φανατικών εκεί πέρα μέσα, έτσι?
3: Πάντα.
0: Παναγία μου. Γιατρέ, εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι, να είμαστε καλά.
3: Καλό καλοκαίρι, γεια χαρά.
0: Καλημέρα, γεια χαρά, γεια.
3: Γεια.

Γιατρέ, είσαι καλημέρα για τους αδερφούς για Κάκοουλο. Καλά, δεν πήρε χαμπάρι. Είτε στον αέρα είτε εκτός αέρα, και τέλος πάντα έτσι μιλάει. Είναι ένα αλάνι. Ήμουνα προχθές στην παραλία των της Αγχιάλου στο φέστιβαλ. Και εκεί ανάμεσα στο ένα συγκρότημα, στο διάλειμμα του ενός συγκροτήματος για να έρθει το άλλο συγκρότημα, επικρατούσε μια ησυχία. Ήταν και νωρίς. Λοιπόν, και ξαφνικά ακούω τη φωνή του Μιχάλη του Μεϊκόπουλου, του γιατρού, όπως την ακούσατε πριν από λίγο. Γυρίζω, πουθενά ο γιατρός. Αλλά συνέχισε να την ακούω τη φωνή. Είναι ένα αλάνι από την Αγχίελο που μιμείται καταπληκτικά τον γιατρό Μεϊκόπουλο. Είχε βγει και μια μέρα εδώ στην εκπομπή. Είχε πει σαν γιατρός Μεϊκόπουλος κάτι, μας είχε καλημέρισε. Και πιάνουν τον γιατρό στο φαρδί, στη Νέα Υόρκη, και του λένε: ωραία τα είπε στο ραδιόφωνο πριν από λίγο. Μα λέει: εγώ δεν βγήκα στο ραδιόφωνο. Δεν βγήκα στο ραδιόφωνο, μην πήρε το τηλέφωνο. Λέει: βγήκα εγώ στο ραδιόφωνο σήμερα. Λέει: όχι. Τότε λέει: ποιο μίλησε? Με παίρνουν τηλέφωνα. Και είναι αυτό το αλάνι από την. Από την Αγχίαλο. Ο οποίος μιμείται και τον Μπέο. Τον κάνει ίδιο, ίδιο. Ίδιο. Παναγία μου. Ο Θεός να φυλάει. Ποιος Μητσικώστας και ποιος αυτός από την Αγχίαλο. Δημητριάδος εκλαμβάνει για Κάκοουλου φόρο. Για Κάκοουλου σπορ, φοράει παπούτσια για Κάκοουλου, σόρτς για Κάκοουλου και ο γιατρός Μεϊκόπουλου. Δημητριάδος έχει λαμβάνει για Κάκοουλου σπορ.

Τάκη, πάμε μια εκδρομή. Όχι από Πειραιά, πάμε κάτω στο Γήθιο με αυτοκίνητο. Θα επιβαστούμε στο Superstar. Θα πιάσουμε Διαφάνη, πιάσουμε Κύθυρα, κατέβουμε. Αυτό θα φύγει. Θα το πάρουμε στην επιστροφή. Πάμε στα Αντικύθυρα. Κάτσουμε άλλο ένα βράδυ. Ένα βράδυ κάτσουμε στο Κίσαμο, κάτω στην Κρήτη. Πάρουμε το Superstar, επιστρέψουμε στο Γήθιο, πάρουμε το αυτοκίνητο, δρόμο για το Βόλιο. Ε, καλή εκδρομή. Και από το Γήθιο κάνουμε και μια τσάρκα γύρω-γύρω το Λακωνικό κόλπο, πάμε και στην Ελαφώνησο, ρίχνουμε και μια βουτιά στην Ελαφώνησο. Στην επιστροφή, πριν πιάσουμε το δρόμο την Ολυμπία Οδό, περνάμε και από τη Μονεβασιά, κάνουμε και εκεί ένα tour. Και ανεβαίνουμε πάνω στην Τρίπολη. Και ερχόμαστε μέσω Λουτρακίου, Κορίνθου, Μάντρας, Ελευσίνας, Κάζα, Θήβα. Περνάμε και από τον Αγίου Κωνσταντίνο, παίρνουμε και ένα εκμέκα από την Πόπη. Τάκη, μη γελάς, σου λέω. Μπάμπι, με τρολάρουν όλοι αυτοί, με τρολάρουν, Μπάμπι μου. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου σπορ. Τα λέμε αύριο, πρώτο Θεός στις 9 και χαρά.

0: μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστετε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

μπορείς. Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο, υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
0: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
2: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
6: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24-21-0-58-58-2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24-22-0-20.000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλικο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλικο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σπανάκι.
18: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Σαμπουάν.
18: Σωστά. Τώρα, ένα απορριπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
19: Υγροπιάτων.
18: Κέρδισες.
20: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
21: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
22: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
24: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
25: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου.
14: Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
23: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Capri.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Jesus,

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210 72925 και 6947 077 525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Zoom.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφυγεμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν

στο γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια δραχμή φωνή τα πάντα.

που θέλεις να αγοράσεις. Με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει. Κι όλοι το ξέρουν.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
1: με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟΜΕΓΑ.
6: ΑΟΜΕΓΑ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά, στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟΜΕΓΑ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

μπορείς. Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς.
4: Ή αλλιώς.
3: Ραδιόφωνο.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.